Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: βουβάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Καλύτερη.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη, ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών, σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ του συγκεκριμένου, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετο του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισες? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake-up call στο Viber του Show FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: You're ready!
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίση!
0: Πίτσα ή πίνσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, είσαι η Μαρία?
2: Είσαι ο Γιώργος?
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, η αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
1: Και εκείνη σε αγαπά.
2: Αυτή τα κάνουν αυτά πάντα.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 23.
2: Είναι μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα 22 κλείνω. Α, έχω τίμ, έχω παρέα, σας αγαπάω.
1: Καλημέρα. Έλα να σου πω, να κλείσω, να ξαναπάρω.
3: Γιώργο.
2: Κλείσε σε παρακαλώ, ναι.
3: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε άμα θέλετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Η Μαρία.
2: Εγώ, ποιος είναι?
1: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22, χρόνια πολλά.
2: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Είμαι ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες όταν αλυπινήσεις, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Παπ, το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει, ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά, ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάει τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Παπ, χαστούκιζει τον ρομπότ τη μαμά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

εγγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ. Και του λέει: τέκναν μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: τέκναν μου, τι έγινε? Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες? Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: με ένα πλευρό τι παίρνω?
2: Γιώργο.
1: Και κάπως έτσι, παιδιά.
2: Γιώργο, δεν το είπες, ρε φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζής περιμένει. Μπας και ήρθε κανένας πελάτης. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζής κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Λέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: χάσει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Λαλαλα, ο Show Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρά μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα, τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεται, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
2: Ραντεβού πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να της πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: Η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνει.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location. Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
7: Ναι.
6: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
6: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning,
2: everyone.
3: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Now, ladies and gentlemen.
1: Ethan!

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
4: Ενός περιστάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
0: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
2: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
5: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
0: Κρήτη.
8: Είμαι από την Κάρη.
9: Θεσσαλονίκη.
10: Ιωάννη.
9: Καβάλα.
10: Την Ακλειοπίτη.
9: Σοφάς Καρδίτσας.
11: Προεδρία.
12: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
13: Το συναφιασμένο Μόναχο.
14: Από Ρόδο.
15: Του Μαρούς.
16: Από την όμορφη Καστοριά.
6: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
17: Η γριά κότα έχει το
0: δει. Με είπε γριά κότα.
6: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
7: Γιώργος και Μαρία.
6: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
18: Φίλε, φίλε, έλα ρε Γιώργα.
0: Για το πανταπάω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ακόμα,
1: πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου
0: ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
0: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα.
6: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: θα περάσει αυτή η πανσέλη. Δεν θα περάσει. Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα, τι κάνετε σήμερα Τρίτη. Ο μήνας έχει 29. Άντε,
1: άντε με το καλό. Κοίτα, τυρουλάκια μας τα έχουμε.
0: Εντάξει, δροσούλες μπήκανε, όλα καλά, όλα ανθυρά. Νομίζω ότι το πρωί το παπλωματάκι σηκωνότανε. Βέβαια, ακόμα σεντόνι είχα, αλλά ήθελε μια κουβερτούλα, μια πικέ έτσι να δώσει λίγο πόνο.
1: Σεντόνι?
0: Ναι.
1: Εμείς δεν έχουμε βγάλει ούτε το καλοκαίρι σεντόνι.
0: Ούτε το καλοκαίρι.
1: Εμείς ήμασταν με μικρό κουβερτάκι.
0: Αφού έχετε μείον 50 μέσα σε αυτό το σπίτι.
1: Πάντως ένα θα σας πω, έχει σταματήσει να λειτουργεί το air condition σε όλο το σπίτι. Τρία λειτουργούσαν, τώρα τα έχουμε σταματήσει. Ανοίγουμε μπαλκονόπορτες.
0: Το χαένια γιατί είχε παγώσει η γειτονιά.
1: Όχι, εντάξει. Οπότε μπαίνουμε και σε διαδικασία έτσι με τα κρυουλάκια μας. Αν θα έχουμε τσουρτσουρτσουρ, πολύ αναρωτιέμαι γιατί κάτι άκουσα ότι θα χαλάσει ο καιρός.
0: Ναι, θα χαλάσει.
1: Χαίρομαι πάρα
0: πολύ. Από χθες σας είπα ότι σήμερα ξεκινάνε τα τσουρ τσουρ τσουρ και αύριο θα έχουμε πιο έντονες βροχές.
1: Πολύ ωραία, γιατί έρχεται και ένα κρύο κύμα, λέει. Από πού έλεγε, από το Παρίσι.
0: Ναι, και πού βαράει.
1: Εμάς ρε.
0: Το εμάς τι, την Ελλάδα, βόρεια, νότια.
1: Ο μετεωρολόγος της καρδιάς μας εσύ είσαι, όχι εγώ.
0: Εσύ το διάβασες σε μένα, το λες.
1: Δεν μπήκα μέσα, γιατί λέω θα μου τα φέρει αναλυτικά.
0: Α, θα σας τα φέρω εγώ σε λίγο, παιδιά, σε λίγο. Να δουλέψουν λίγο τώρα.
1: Να σας πω κάτι. Τις καλημέρες σας, πού βρίσκεστε, τι κάνετε, αν έχετε ξυπνήσει εύκολα. Ηχητικές καλημέρες, αν δεν έχετε ακόμα πει σε κανέναν άνθρωπο καλημέρα, έλα, κάνε σε εμάς λίγο. Άνοιξε τη φωνή του.
0: Κάνε σε φταί, κάνε σε φταί.
1: Μπράβο, 697-800-1048. Το ξέρεις το τηλεφωνάκι στο Viber. Στέλνεις ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς, γρήγορα, γρήγορα έτσι για να μπούμε και να ζεσταθούμε. Γιατί, παιδιά, εγώ χθες θα σας πω ότι ξεκίνησα και πήγα πρώτη μέρα γυμναστήριο. Δεν το είπα εξ αρχής τι καθόλου στην εκπομπή αυτό το νέο, γιατί δεν πίστευα ότι θα πάω.
0: Ούτε εμείς. Δηλαδή και που μας το λες, δεν το πιστεύουμε.
1: Πήγα και έχω σκοπό να πάω και σήμερα.
0: Όχι, μην το κάνεις. Μην το κάνεις, ρε, μην το κάνεις αυτό, ρε. Μην το κάνεις.
1: Και έχω πιαστεί εδώ.
0: Αυτό, γιατί θα έρχεται κάθε μέρα και θα λέει αχ.
1: Όχι, αυτό μπορεί.
0: Αχ, ο παπάς.
1: Όχι, ο παπάς δεν πονάει. Όχι, όμως πονάει τώρα εδώ λίγο, επειδή έκανα και βάρη χθες. Πονάνε λίγο.
0: Πόσα σήκωσες, ζουγκλάκο?
1: Ο ποιος?
0: Τέλος πάντων.
1: Σήκωσα.
0: Πόσα, ρε, πυροδήμα?
1: Ρε, εσύ σήκωσα.
0: Πόσα, ρε, πουλάκι?
1: 10.
0: Τι 10?
1: Βαράκια. 10 κιλά βαράκια.
0: Στη λαϊκή πιο πολλά σηκώνει άμα πα.
1: Άσε μας μωρέ Γιώργο, έχεις να σηκώσει βαράκι από τον καιρό του Νόε.
0: Α, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ ήμουν πολύ καλός κάτω από την μπάρα.
1: Ποια μπάρα?
0: Του γυμναστηρίου μα.
1: Α, Γιάννη, νόμιζα τη σοκολατένια μπάρα που έτρωγε στο δημοτικό.
0: Όχι, ρε, όχι, εγώ κάτω από την μπάρα δεν
1: είναι. Τη σήκωνε Γιώργο μου εσύ?
0: Όχι, απλά ήμουν κάτω από την μπάρα. Δεν είπα εγώ τη σήκωσα ποτέ. Ήμουν πολύ καλός κάτω από την μπάρα.
1: Ναι, κάτσε κάτω από την μπάρα, φωνάζανε στον πυροδήμο. Κάποια στιγμή τη σήκωνε την μπάρα.
0: Ναι, εγώ απλά ακόμα δεν την έχω σηκώσει.
1: Με ρώτησε και εντωμεταξύ ο προπονητής, μου λέει ο Γιώργος τι κάνει. Μου λέει μήπως θέλει να ξεκινήσει εδώ πέρα. Και λέω ο Γιώργος δεν ξεκινάει στο σπίτι του, θα ξεκινήσει εδώ, ναι.
0: Μην τρελός, θες να πάθω τίποτα.
1: Θα μπορούσε όμως να σε αναλάβει γιατί είναι kickboxer.
0: Και τι θέλει να έρθω, για ψάχνει για σάκο, τι θέλει?
1: Όχι ρε, έχουμε σάκους. Το τελευταίο του κορίτσι πήγε, μπήκε στην ομάδα του Παναθηναϊκού και τώρα φέρνει τη μία.
0: Αχ, καλέ.
1: Τη μία ζώνη μετά την άλλη.
0: Α, και ήθελα μια ζώνη. Γιατί τώρα που έχω αδυνατήσει μου πέφτει παντελόνι.
1: Όχι ρε παιδί μου, να σε κάνει λίγο πιο μπρατσαρά.
0: Δεν θέλω.
1: Θα ήθελες να ήσουν λίγο πιο μπρατσαράς?
0: Όχι.
1: Άντε ρε Γιώργο.
0: Μα ήθελα, δεν θα πήγαινα.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις το να ξεκινήσεις γυμναστήριο. Δεν έχεις τη θέληση για αρχή.
0: Καταρχάς, ναι, είπα δεν θέλω. Οπότε γιατί να έχω τη θέληση όταν λέω δεν θέλω?
1: Θα μπορούσες λίγο, ρε παιδί μου, να κάνεις μια πλάτη.
0: Δεν θέλω, μωρή.
1: Μην κάνεις.
0: Μ' αρέσει να με έτσι σουλί. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Άκου εκεί. Να γίνεται τούμπανο.

0: Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρδελιάς.
0: Και θυμάστε, ρε παιδιά, θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά και λέγαμε πω να τελειώσει το σχολείο να μην ξυπνάμε από τις 7.30.
1: Να.
0: Ε? Ναι. Τώρα ξυπνάμε από τις 5.30.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Και κουλό και αυτό, ρε φίλε. Λέγαμε αν δεν τελειώσει το ερείπιο να πάμε να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει, γέλασα τώρα με αυτό που είπες. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν ανήκα σε αυτή την κατηγορία. Γιατί? Διότι εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να ξυπνήσω το πρωί. Μου άρεσε να ξυπνάω το πρωί.
0: Γιατί?
1: Όπως μου αρέσει και τώρα. Γιατί να πει γιατί. Ρε παιδί μου, δεν είχα
0: πρόβλημα. Ποιο αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Σε μένα.
0: Κανένας δεν έχει πρόβλημα να σηκωθεί το πρωί, να πάει για δουλειά κτλ. Αλλά δεν ξυπνά.
1: Όχι, είχα πρόβλημα τα παλιά τα χρόνια. Τώρα επειδή περνάω τόσο καλά. Σηκώνομαι πολύ.
0: Άσε ρε που περνάς τόσο καλά που Σαββατοκύριακο δεν βγαίνει ούτε από το ματάκι της πόρτας.
1: Γιατί να βγω, γιατί να βγω να μην δω και λίγο το σπίτι μου.
0: Πεθαίνεις ένα καναπέ και ένα κρεβάτι.
1: Στην κούνια μου πεθαίνω.
0: Ποια κούνια?
1: Έχω πάρει μια κούνια πάνω στο μεγάλο τη βεράντα.
0: Ναι.
1: Για να κάθομαι να βλέπω τη θάλασσα και να διαβάζω το βιβλίο μου.
0: Και να παραγγέλνεις τον πρωινό σου καφέ.
1: Αχ, πόσο μου αρέσει, παιδιά, να φέρνω ωραίο ζεστό καπουτσίνο, να παίρνω και καμιά έτσι λουκανόπιτα ή καμιά σπανακοτηρόπιτα.
0: Τι άλλο θα τρώγες.
1: Να παίρνω και το βιβλιαράκι μου, δίπλα κάθεται στην κούνια το
0: λουκανόπιτακι.
1: Και το λουκανόπιτακι. Κάθονται όλα εκεί, απολαμβάνω και εγώ
0: τη θέα. Αφού λέει και την πλημερά από τον Αλυμπινίση, αλλά κάτσε να τα πούμε λίγο. Είναι μόνη μου.
1: Δεν θέλω παρέα.
0: Α, δεν θες παρέα.
1: Α,
0: εντάξει.
1: Δεν μου αρέσει, παιδιά, το Σαββατοκύριακο να μιλάω με άνθρωπο. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω, δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο. Θέλω να βγάζω όλη την ένταση της εβδομάδας. Μη σου πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είναι στο πρόγραμμά μου ένα μασάζα. Ένα χαμάμ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, είναι και από το γυμναστήριο, κατάλαβα. Οπότε και εσύ παράγγειλε τον αγαπημένο σου καφέ
1: τσιπορνό. Μια μέρα πήγα.
0: Ξέρεις τι είναι μια μέρα. Ήμις του παντός. Άμα ξεκινήσει.
1: Λεπτά έκανα γυμναστική.
0: Σκοτώθηκες. Κάτσα να πάρω ένα καφέ και ένα πρωτενιούχο.
1: Και μετά όμως. Πήγα και με τον Όλιβερ βόλτα, παιδιά.
0: Ω, από θεραπεία.
1: 35 λεπτά περπάτημα έκανα.
0: Ωραία, παράγγειλε και εσύ το γαλατάκι σου, πάρε το καφεδάκι σου, πάρε την πρωτεΐνη σου. Γιατί και εσύ κάνεις γυμναστήριο. Στον Αλυμπινή, 22-210-64-36, παραγγέλνεις και εσύ το δικό σου πρωινό. Όπως θέλεις να είναι, είτε είναι γυμναστηριακό, είτε είναι απλό.
1: Και γυμνιστικό.
0: Όχι.
1: Οτιδήποτε με το γυμνισμό να έχει, παιδιά, εμείς εδώ το αγαπάμε.
0: Γυμναστηριακό, είπα.
1: Άσε μας,
0: γυμναστηριακό. Άλλο τώρα που πήγε το μυαλό σου εσένα στο γυμνισμό, δεν φταίω εγώ, εντάξει.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι, για στείλτε λίγο, θέλω τα μηνύματά σας. Τι κάνετε το Σαββατοκύριακο, σας αρέσει να μιλάτε με άνθρωπο? Βγαίνετε έξω, πώς το περνάτε? Ας πούμε ο Γιώργος, τι κάνει τα Σαββατοκύριακά του?
0: Ό,τι κάνω την καθημερινή, απλά δεν είμαι με τόσο με κόσμο, με τόσο κόσμο.
1: Α, είδες που και εσύ το θέλεις να μην έχεις τόσο πολύ κόσμο.
0: Όχι, εσύ δεν έρχονται στο γραφείο.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Σοκαφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
6: Σοκαφέ 104,8.

0: Πάμε να γυμναστούμε. Πάμε, αδέλφια. Έχουμε την γυμνάστρια Μπούτσκα.
1: Όπα, πάμε.
0: Πάμε πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, πάνω, κάτω. Ένα το δεξί.
1: Έλα, ψάρακλα.
0: Ένα το αριστερό. Δεν είσαι στο στρατό μου, γυμναστήριο είσαι. Κάθε φορά που ακούω το τραγούδι, πορώνομαι.
1: Έτσι, παιδιά, έτσι. Στο κι... Είναι. Είναι σαν να είσαι στο kickboxing.
0: Είσαι ο Απόλο ή ο Μπαλμπόα.
1: Δεν τα έχω δει, αλλά θα πάρω τον Μπαλμπόα.
0: Τι, δεν έχεις δει το Ρόκι?
1: Όχι.
0: Κανένα.
1: No.
0: Έλα, πάτε. Ούτε το Ρόκι δεν έχεις δει.
1: Όχι, το Ρόκι δεν το έχω δει.
0: Ράμπο.
1: Όχι.
0: Το Κόμπρα.
1: Το συχαίνομαι, όχι.
0: Καλά, τι κάνε μας γυμναστική. Ρε γυμναστική, πες μας να κάνουμε καμιά άσκηση. Τι μουσική άκουγες
1: σαν γυμναστηριακό κορίτσι? Λοιπόν, ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση, παιδιά. Ακούτε μουσική όσο γυμνάζεστε? Και αν ναι, τι μουσική κάθεστε και ακούτε? Δεν θα ρωτήσω εσένα, Βασιλική.
2: Ναι.
1: Εσύ όταν πας γυμναστήριο, γιατί και εσύ είσαι πολιτή γυμναστήριο.
0: Ναι, είστε εδώ μέσα όλοι φίτ.
1: Τι γυμναστική ακούς? Τι γυμναστική, τι μουσική ακούς, Χριστέ μου, δεν είμαι καλά.
2: Ξένα.
1: Ξένα,
2: Ξένα, ναι.
1: Εγώ, παιδιά, χθες αποφάσισα και έβαλα.
0: Γιατί δεν έβαλες να ακούσεις λίγο Πολίνα μαζί με Ράντι?
1: Να κάνουμε push-ups.
2: Όχι, δεν κάνω push-ups. Είναι
0: κατάλαβε, πεντιάδρομο,
1: Εγώ χθες αποφάσισα και έβαλα Νταλκά.
0: Τι Νταλκά, πουλάκι μου.
1: Ήταν ωραίο.
0: Στο γυμναστήριο ακούς
1: Νταλκά. Ναι, ναι, και θυμήθηκα και το τραγούδι που έπαιζε την ώρα που εγώ έκανα ποδήλατο. Το έρωτα σαν
0: το μερτικό μα τη χαρά. Είμαι σαν η φόρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έπαιζε το έρωτα Αρχάγγελος, ήταν πολύ ωραία. Γενικά φτιάχνομαι όταν ακούω λαϊκά.
0: Ναι,
1: μου δίνει, μου δίνει να... όθηση παραπάνω να συνεχίσω τα push-ups.
0: Δεν ταιριάζει, αλλά μπορείς να βάλεις το Άντζελα Δημητρίου. Ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα, για να βγάλεις νεύρα και να βγάλεις θυμό.
1: Ναι.
0: Τι έχει κάνει αυτή για σένα, και θα φας τα σίδερα.
1: Γιατί δεν είμαι πατημένη, μωρέ.
0: Όχι, αλλά θα μπαίνεις το πνεύμα, ρε πουλάκι μου.
1: Να σκεφτώ τους πρώην που με απατήσανε.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ ένα τραγούδι το οποίο είναι λαϊκό και σου σε βάζει ένταση γυμναστική.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Το σβήσε το φεγγάρι.
0: Αυτό είναι να πείσουμε για ύπνο, δεν είναι γυμναστούμε.
1: Εσείς με τι τραγούδι, παιδιά, φτιάχνεστε και μπορείτε να συνεχίσετε την γυμναστική σας?
0: Σαν τον Μπαλμπόα βάλα.
1: Ή ακούτε του γυμναστηρίου τη μουσική? Που καμιά φορά, ας πούμε, στο kickboxing, θα σου πω, ο δικός μου ο προπονητής βάζει κάτι τραπ. Και εγώ δεν τα βρω.
0: Εγώ το μόνο που ακούω στο γυμναστήριο όταν πήγαινα ήταν την καρδιά μου να κοντεύει να σπάσει και το λαχάνιασμα. Δεν μπορούσα να συντονιστώ με τον ήχο του γυμναστηρίου.
1: Οπότε...
0: ήμουν έτοιμος πριν τη λιποθυμία.
1: Δεν συμπορώ άλλο. Οπότε στείλτε λίγο τα μηνύματά σας. Με τι φτιάχνεστε, τι μουσική βάζετε να ακούσετε στα ακουστικά σου?
0: Με σίγουρα Νταλκά, σίγουρα. Γυμναστήριο, σίγουρα. Πάμε στον Energy.
1: Όχι, δεν μπορώ τα ξένα.
0: Γιατί δεν ξέρεις τα λόγια?

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning, everyone.
8: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Λαλαλούμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά. Καλείσαι να βρεις και να τραγουδήσεις και να κερδίσεις πολύ ωραία δώρα γυμναστηριακό σήμερα.
1: Μεγάλο μάγκα θέλω να βρω της παρέας μας.
2: Οπότε 2-10-300-1048. Άμα είσαι μάγκας, δώσ' το 1, 2, 3 και...

Παναγία μου. Έπεσε η μπάρα. 2, 10, 300 και 104, 8. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα? Είσαι έτοιμος να τραγουδήσεις?

0: Καλύτερα πόνο στο λαλαλα. 2-10-300-1048 βγαίνει τραγουδά, κερδίζει. 1, 2, 3 και. Καλημέρα, Λευτέρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε,
2: τι να κάνουμε, ρε Λευτέρη, εδώ.
0: Είσαι έτοιμο να το δώσει.
1: Εννοείται.
0: 1, 2, 3 και.
1: Σαν την παπαρούνα μοιάζει και ολοχρώματα αλλάζει. Παπαρούνα που σε σκόρπισε το ψέμα. Σαν την παπαρούνα μοιάζει και ολοχρώματα αλλάζει. Μ' αγαπάς και το φουνάζει με ένα βλέμμα. Με το βλέμμα.
2: Μπράβο,
0: Ελευθερία! Πού τραγουδάς?
1: Μόνο φόβο.
0: Μπράβο, Ελευθέρη μου, μείνει στη γραμμή σου. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε και ντουέτο. Καλημέρα, Ευθύμη.
3: Καλημέρα.
0: Κουμπάρι
3: είμαστε.
0: Λοιπόν, κουμπαράκια, είσαστε έτοιμα?
3: Έτοιμοι.
0: Ωραία. 1, 2, 3 και.
3: Σαν την παπαρούνα μοιάζεις κι ολοχρώματα αλλάζεις. Παπαρούνα που σε σκόρπισε το ψέμα. Σαν την παπαρούνα μοιάζεις κι ολοχρώματα αλλάζεις. Μ' αγαπάς και το φωνάζεις με το βλέμμα. Με το βλέμμα.
1: Εμείς έχουμε πάρει δύο φορές.
2: Πολύ καλή.
0: Είχαμε και δεύτερες, δεν μπορούμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο. Πάμε, παιδιά!

Τις δικές σας προτάσεις για La La La, έτσι να το λυκνίσουμε, να το κουνήσουμε και να το βαρύνουμε, άμα γουστάρετε. Αγαπημένα τραγούδια στο La La La, 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και σε αυτή την εκπομπή μας αρέσουν τα διαλύματα. Οπότε και αν είσαι στη δουλειά και αν πηγαίνεις μια βολτίτσα, κάνε ένα μικρό διάλειμμα από την ημέρα σου. Γιατί ένα μόλτο και ένας καφές είναι αυτό που χρειάζεσαι. Τώρα στο τρελό περίπτερο λοιπόν, όλα τα κρουασάν μόλτο σε όλες τις γεύσεις τα βρίσκουμε με μόνο 1 ευρώ. Οπότε πηγαίνεις στη βολτίτσα σου, χρειάζεσαι λίγη ενέργεια, χρειάζεσαι λίγη ζαχαρίτσα. Το κρουασάν μόλτο είναι εκεί για σένα. Αν περνάς λοιπόν από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, εκεί στην πιάτσα των ταξί, κάνεις μια μικρή στάση γιατί το κρουασανάκι σου σε περιμένει, το καφεδάκι σου και φυσικά μικρά δωράκια για τα παιδάκια σου. Μπαίνεις, διαλέγεις και τη γεύση που θέλεις. Έχουμε σε σοκολάτα, βανίλια, μαρμελάδα φράουλα, μαρμελάδα βερίκοκο, ό,τι και αν φανταστείς εσύ. Το τρελό περίπτερο το έχει. Μόλτο με 1 ευρώ λοιπόν στο τρελό περίπτερο στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, στην πιάτσα των ταξί, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό.
2: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που λέγαμε νωρίτερα ποια μουσική ακούτε στο γυμναστήριο και λέει: Παιδιά, ακούω το μόνο που ακούω στο γυμναστήριο είναι κάτι ποντίκια.
1: Ποντίκια, κυριολεκτικά ποντίκια.
2: Ναι, κόβανε βόλτες. Τα κάκου και τα
1: μάλιστα.
2: Ο φίλος ο Στέλιος ακούει disco 80s, 70s, 80s. Στον τρόπο περπατάει. Και ακούει disco.
1: Ναι.
2: Στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Από σήμερα γιορτάζεις Μαρία μου του Eye of the Tiger.
1: Ναι. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Γελάω, δεν είσαι ελεύθερα.
2: Δεν πειράζει. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Α. Χρόνια πολλά, παιδιά. Λοιπόν, να πούμε.
2: Μεγάλη γιορτή
1: χρόνια
2: σήμερα.
1: Πολλά στον δικό μας τον Κυριάκο και στον Κυριάκο σου Γιώργο μου.
2: Στους Κυριάκουδες σήμερα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Κυριάκηδες, χρόνια σας πολλά. Στην Κυριακή Πετρωνία, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια μαζί με, με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, το Φίβο Δελιβοριά, Σοκράτη Μάλαμα και Γιώργο Νταλάρα.
1: Ωραίο.
2: Για να δούμε, σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα. Το διαβάζεις αυτό? Ούτε εγώ. Σαν σήμερα το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγείλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Το 1995 σαν σήμερα αποσύρεται.
1: Α, για το Πασόκ τα βάζεις τα. Τις μουσικές. Δεν έχει η Νέα Δημοκρατία κάποιον ήχο.
2: Ό,τι είχε να κάνει με τον Παπανδρέου έχω βάλει μόνο τη μουσική, δεν έχω βάλει κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Έχει τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν τον έβαλες.
2: Έχεις ένα θέμα με τους ύμνους. Στροφάνω σου λίγο.
1: Δηλώνουν οργάνωση. Ομαδικότητα!
2: Τι λέει ρε δουλάκι μου, γράψε έναν ύμνο! Σαν σήμερα το 1995 αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Νίκος Γκάλης, ηλικία 38 ετών.
1: Ναι!
2: Ναι!

0: Ποτσίχνη.
1: Πώ θα το φωνάξει, καλή.
0: Αυτό ρωτάω, τίποτα.
1: Α, ήθελε το άλλο.
0: Όπως δεν πάρει κάτι.
1: Γελάτε.
0: Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Ακούω

0: Κοκοκόρι Τάπε.
1: Πόσες φορές τα είπε για να κερδίσει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show? 2-10-300-1048. Μας λες τις φορές που λάλεσε το αγαπημένο μας κοκόρι και κερδίσει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show.
2: Εδώ θα φανεί ο σωστός ο ακροατής, αυτός που ξέρει ότι δεν χρειάζεται να προλογίσουμε το κοκόρι. Απλά παίρνεις τηλέφωνο και παίζεις.
1: Βέβαια, αν άκουσες κάτι άλλο μέσα στο τραγούδι με τη Φουρέιρα και το κοκοράκι μας κτλ. Και θες να μας πεις αυτό πόσες φορές το άκουσες, κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Γιώργο, αρχίζεις και μου κάνεις bullying νωρίς το πρωί.
1: Κανένα. Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, Γιάννη μου, πόσες φορές λάλεις το κοκόρι μας?
3: Το κοκόρι 9-10, αλλά η Μαρία δυο φορές είπε περνάμε καλά από πίσω.
1: Ναι, ρε φίλε! Τελικά εστιάζω τι
3: αυτό. Αυτό δεν εννοούσες.
1: Αυτό εννοούσα και πολύ καλά. Απάντησε και μόνο δύο φορές το είπε. Αύριο θα το βάλω τρεις, αν πάρεις.
2: Γιάννη!
1: Μπράβο, Γιάννη, μου μείνει η γραμμή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τα δικά σου μηνύματα, τα δικά σου wake up call, να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, παρακαλώ.
2: 6-9-7-800-104-8. Το μηνυματάκι ξέρεις που θα το στείλεις. Παρ' όλα αυτά, βρες μου το άτομο που θέλεις να ξυπνήσουμε. Φαρσούλες κάνουμε, ερωτόλογα κάνουμε. Πολύ ωραία, με τελιβεράδες, με αστυνόμους, με detective, με τροχέα. Όλα τα έχουμε εμείς. 6-9-7-800-104.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και πάμε να πάρουμε, παιδιά, το καφεδάκι μας από τον Αλυμπινίση, φυσικά φαρμακίδου 1. Κάνουμε τη στάση μας ή παίρνουμε τηλέφωνο αν βρισκόμαστε ήδη στη δουλειά και στο σπίτι μας. 22-210-64-36, ο μαγικός αριθμός για να έχεις καφεδάκι πρωινό και ψωμάκι για όλη την οικογένεια, φυσικά από τον Αλυμπινίση.
2: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά, γιατί ωραία τα πράγματα μέχρι χθες και λίγο σήμερα που έφυγαν οι βροχές από σήμερα. Μόνο αραιή είναι πια, θα έχουμε με 23 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας. Αύριο θα έχουμε τσουρ όλη την ημέρα, αλλά ευχαριστηθείτε την Πέμπτη και την Παρασκευή,
1: ναι.
2: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
2: Βροχές, καταιγίδες και κεράβνη θα πέσουν παντού. Δεν γελάω καθόλου. Όχι, αλήθεια. Από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το φαινόμενο έρχεται το Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ βροχή, βροχές, καταιγίδες, πλημμύρες. Θα προσέχουμε λίγο με αυτά τα πράγματα. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 26 τη μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με αρκετά σύννεφα και η Θεσσαλονίκη 24 με τσουρ.
1: Πάμε να δούμε τώρα η Τρίτη που έχει μια πιο σταθερή και πρακτική ενέργεια και μας κάνει να αναζητούμε την ασφάλεια, την ηρεμία και πιο συγκεκριμένες λύσεις. Σήμερα πιο πολύ επηρεάζονται δίδυμοι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι.
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα.
0: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό!
0: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Ποιο θα είναι άραγε αυτό το τυχερό ζώδιο που θα επιδείσουμε και σήμερα για να κερδίσεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγκα, να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Έχουμε ακόμα βέβαια τα Minion με τα τέρατα και τους μικρούς μας φίλους, αλλά και την Οδύσσια. 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το πηδημένο ζώδιο της ημέρας.
2: Παρθένε, η ημέρα σου προσφέρει την ευκαιρία να ασχοληθείς με πρακτικά θέματα, οικονομικές υποχρεώσεις ή μια εκκρεμότητα που ήθελες εδώ και καιρό να κλείσεις και να νιώσεις ότι ξαναμπαίνει τάξη στη ζωή σου. Ημέρα σου 1-9. Υδροχόε, η μέρα μπορεί να σου δώσει μια εξαιρετική ιδέα ή μια ξαφνική ευκαιρία να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει μια επαγγελματική ή προσωπική κατάσταση. Ημέρα σου 1-7. Ταύρε, η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου και σε βοηθά να ξαναβρεις την ισορροπία σου, να ασχοληθείς με όσα έχουν πραγματική αξία για εσένα και να αφήσεις την άκρη περιττές εντάσεις. Ημέρα σου 1-8. Τοξότη, η μέρα μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να δεις ένα επαγγελματικό ή προσωπικό θέμα από διαφορετική οπτική και να καταλάβεις ότι υπάρχει περισσότερος χώρος για εξέλιξη από όσο νόμιζες. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ μου, η ημέρα σου δυναμώνει τη γοητεία και η συναισθηματική σου ένταση. Όμως σήμερα μπορείς να ζητάς περισσότερη επιβεβαίωση από τους άλλους από όσοι χρειάζεσαι πραγματικά. Η μέρα σου 1-7. Καρκίνε, η ημέρα μπορεί να σε βοηθήσει να αισθανθείς ότι μια επαγγελματική ή πρακτική υπόθεση αρχίζει επιτέλους να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδιαίτερα μέσα από μια χρήσιμη επαφή ή μια συζήτηση. Η μέρα σου 1-8. Κρύε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη ένα οικονομικό ή πρακτικό θέμα που σε απασχολεί, αρκεί να κινηθείς με πρόγραμμα και όχι με την παρόρμηση που συνήθως σε χαρακτηρίζει. Η μέρα σου 1-8. Ψαράκια, σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι έχεις περισσότερο θάρρος να κάνεις κάτι που ανέβαλες, είτε πρόκειται για μια δύσκολη συζήτηση, είτε για μια πρακτική κίνηση που φοβόσουν να ξεκινήσεις. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια μου, η μέρα μας δίνει αρκετή ενέργεια και αυτοπεποίθηση για να προχωρήσουμε κάτι που θέλουμε. Όμως σήμερα χρειάζεται να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα την ένταση και την ανυπομονησία μας. Η μέρα μας 1-7. Ζυγέ, είσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων και μπορείς να επηρεάσεις θετικά μια συζήτηση ή μια επαγγελματική κατάσταση, αρκεί να μην παρασυρθείς από την ένταση των άλλων. Ημέρα σου 1-7. Δίδυμε, μια πραγματικά έξυπνη ιδέα σήμερα ή μια διαφορετική οπτική που θα σε βοηθήσει να ξεκολλήσεις από μια κατάσταση θα έχεις. Ημέρα σου 1-7. Τελειώσαμε.
1: Δεν είπες και. 2-10-300-1048. Ποιο είναι τελικά το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγκα, να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Καλημέρα, Χαρά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι?
3: Ζυγός.
1: Ζυγός. Και τι πήδης η Μαρία?
3: Τον εγώ καιρο.
1: Τον εγώ καιρο.
2: Τον εγώ καιρο, Χαρά. Μπράβο.
1: Μπράβο, ρε Χαρά.
2: Ρε, μπράβο.
1: Μήπως θυμάστε λίγο το ζώδιο σου?
3: Ότι είμαι στο κέντρο της προσοχής.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο, Χαρά μου, και κέρδισε και πολύ ωραία δώρα. Να δω ποιο θα πάρεις μαζί σου. Μείνε στη γραμμή, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ, κύριε. Η μέρα σε βοηθά να αισθανθείς μεγαλύτερη σταθερότητα και μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη σε οικογενειακό, οικονομικό ή πρακτικό θέμα που σε είχε απασχολήσει αρκετά. Η μέρα σου 1-8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 29 Σεπτεμβρίου. Και δεν ξεχνά τώρα εσύ που φεύγει και πα στα χτέλη τη Καλκίδα και θέλει το καφεδάκι σου. Το έχουμε εκεί. Θε σνακ, το έχουμε. Θε κρύο σάντουιτ, το έχουμε. Γιατί έχουμε εκεί το Smile Bus. Σε περιμένει για να σε εφοδιάσει ακριβώ να κάνει όπω πρέπει το δικό σου δρομολόγιο με προϊόντα προσωπική φροντίδα, αξεσουάρ. Αν έχει ξεχάσει κάτι στο σπίτι, τα έχουμε όλα για εσένα και σε προετοιμάζουμε να κάνει ευχάριστα το δρομολόγιο σου μόνο στο Smile Bus στα χτέλη τη Καλκίδα.
1: Και αν έχει πολύ ένταση μέσα σου, ρε Γιώργο,
0: ναι?
1: πώς θα έβρισκε έναν τρόπο να ξεδώσει. Να πει ρε παιδί μου ότι θα τη βγάλω αυτή την κακιά ενέργεια και θα είμαι ένα φυσιολογικό άνθρωπο χωρί νεύρα, χωρί στρε.
0: Θα ανέβω σε ένα βουνό.
1: Ναι.
0: Θα βγάλω 5, 6, 10 κραυγέ έτσι ωραίε περιποιημένε. Μου το έχει πει ο ψυχολόγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και να φύγει από μέσα όλη η ένταση.
1: Ωραίο είσαι. Πολύ κοντά έπεσε. Στα 100 άτομα που μαζεύτηκαν, παιδιά, σε παραλία στο Σαν Φρανσίσκο και κοιτούσαν τον Ατλαντικό, νομίζω, από εκεί, από εκείνη την πλευρά έχουμε. Κοιτούσαν τη θάλασσα, ρε παιδί μου.
0: Και αρχίσανε
1: μαζικά ναι. να στριγκλίζουν, να ουρλιάζουν, να φωνάζουν, να βγάζουν αυτέ τι κραυγέ, τι γνωστέ όπω κάνει εσύ.
0: Αυτό είναι το Ταρζάν.
1: Δεν είσαι ο Ταρζάν, ούτε που λες Παρασκευή. Γενικά μαζέψου, λέει ο ψυχολόγος, μαζέψου σε μία άκρη. Θα είναι άκρη τώρα που ξεκινάει η θάλασσα, θα είναι η άκρη ενός γκρεμού. Μην πέσει.
0: Θα μην πνιγεί.
1: Μην πέσει, μην πνιγεί. Πήγαινε όμως και ούρλιαξε.
0: Αυτοί είχαν δώσει ραντεβού ή απλά.
1: Ραντεβού δώσανε. Ραντεβού δώσανε. Είναι μια ομάδα που έχουν κάποια προβλήματα μεταξύ
0: του. Και πάνε και τα λύνουν. Γυμνή ή ντυμένη.
1: Και υπήρχε. Ντυμένη ρε εσύ, Γιώργο.
0: Αυτό γιατί αξίω προς έρευνα και συζήτηση αυτό.
1: Θα σου πω γιατί υπήρξε και νικήτρια σε όλα αυτά τα 100 άτομα.
0: Α, διαγωνισμός ήταν.
1: Όχι, πήγανε όντως για να τσιρίξουν. Υπήρξε μια νικήτρια η οποία έφτασε τα 122 δεσιμπέλ.
0: Α, την ξέρω. Τι
1: τραγούδι φτάνει τα 122 δεσιμπέλ.
0: Την τζαλαπατάω.
1: Πώς μπορώ να σε μετρήσω.
0: Υπάρχει δεσιμπιλόμετρο.
1: Έχουμε να βγούμε έξω στο λιβάδι.
0: Δεν έχω, όχι.
1: Πάντως το κάνετε αυτό μεταξύ μας τώρα χωρίς να κάνουμε πλακίτσα. Είναι ένας τρόπος το να στριγκλίζεις, να ουρλιάζεις.
0: Ναι, ναι. Βγαίνει ένταση. Ναι,
1: πού το κάνεις.
0: Τι που το κάνω.
1: Πού πηγαίνεις. Εγώ συνήθως στο αυτοκίνητο.
0: Όπου με πιάνει. Αν είναι στα μάξι, αν είναι στο σπίτι, αν είναι στην ταράτσα, αν είναι στο βουνό.
1: Κάτσε,
0: το πιο ωραίο είναι στο βουνό.
1: Στο αυτοκίνητο. Στο σπίτι δεν σε έχω ακούσει ποτέ να τσιρίζεις.
0: Κάνω αθόρυβα γιατί ακούγεται. Κάνω. Για να μην ακούσει μια υπόλοιπη. Μαζεύω για να πάω στο βουνό κάποια στιγμή να ξεδώσω.
1: Εάν το κάνεις, θέλω να μου πεις πού το κάνεις. Όχι, πού τσιρίζεις.
0: Αν το κάνεις, στείλε μας ηχητικά στο Viber 697-800-1048. Επειδή περισσότεροι νομίζω το κάνουμε στο αυτοκίνητο. Εκεί τώρα που είσαι στο αυτοκινητάκι, λίγο ποτηλιαρισμένο στην κίνηση και είσαι λίγο τσούκου τσούκου μέχρι να φτάσει στην τοποθεσία σου, στείλε ένα ωραίο ηχητικό.
1: Τι θέλεις ηχητικό να τσιρίζουν, ναι.
0: Περίπου
1: ρε παιδί. Τα βγάλουν τα
0: βγάλε ρε παιδί μου αυτό το συχτηρίκι σου την ώρα στη δουλειά σήμερα και δεν έχει όρεξη και δεν γουστάρει με τίποτα. Ρίξε την κραυγή σου, ρίξε τον Ταρζάν από
1: μέσα. Υπάρχει κάποιο τώρα που ακούει τον Γιώργο και λέει: Πόπο, θα του στείλω ένα ηχητικό τα παιδιά να με ακούσουν να τσιρίζω.
0: Μπορεί να μην υπάρχει κανένα, σου λέει: Τι βλακίες λες, ρε φίλε, πρωί-πρωί τώρα με βλέπω διπλανό τώρα και τέτοια πράγματα.
1: Δεν είναι και λίγο νωρίς 8 και 20 να τσιρίξει.
0: Για έχει ώρα αυτό, όταν έχει νεύρα.
1: Α, έχει 8 και 20 νεύρα.
0: Εσύ 10 φορές έχει φύγει από το πρωί σήμερα.
1: Δεν θέλω να τσιρίξω όμως.
0: Το λες εδώ 697-800-1048. Για να δω. Θα στείλει κάποιος ηχητικό την κραυγή του. Θα στείλει κάποιος το συχτηρίκι του.
1: Α, η Βάζο λέει παιδιά εγώ πηγαίνω στο μπάνιο μου και τσιρίζω. Η Αμέσα λέει, πηγαίνω στο βουνό και τσιρίζω. Ωραίο, για στείλτε ρε παιδιά. Υπάρχετε πολύ εκεί έξω.
0: Το βουνό βολεύει.
1: Ρε το βουνό, γιατί.
0: Γιατί έχεις και θέα.
1: Και η θάλασσα βολεύει, έχει θέα.
0: Δεν είναι το ίδιο, ρε πουλάκι μου. Το βουνό και νύχτα να πας. Έχει τα φωτάκια από κάτω της πόλης.
1: Μπορώ, φοβάμαι. Φοβάμαι και αν είναι μόνη μου εκεί πέρα και έρθει κανένας να με βιάσει. Ο μεγάλος μου φόβος.
0: Ποιος να έρθει, Μάρη, στο βουνό μου.
1: Ένας ακόμα κουλός.
0: Σε ποιο βουνό θα πας.
1: Πού να πας.
0: Δεν θα πάω εκεί που. Δεν θα πας εκεί που πάνε τα ζευγαράκια και απομονώνονται. Που μπορεί να υπάρχει ένα σιδωνοβλεψία.
1: Έχεις δίκιο. Θα πάω εκεί που είναι ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι.
0: Πού είναι αυτός. Πού είναι αυτός. Θα πας στο χτυπά πάνω τέρμα Ριτσόνα. Από εκεί στρατόπεδο και όλα που θα σε φυλάνε τα παιδιά μας. Τα φανταράκια μας θα σε φυλάνε.
1: Αν αρχίσω και τσιρίζω εκεί θα βγουν όλοι οι φαντάροι. Θα με ψάχνουνε.
0: Και σε χαλάει. Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις. Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Γιώργος και Μαρία. Το Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Και ήρθε η ώρα του θηρίου. Έτσιουξε χθες το θηριάκι, πόνεσε λίγο. Πήραμε μια πολύ ωραία περιποιημένη νίκη. Το σκόρ είναι 1-0, κερδίζουμε. Και η σημερινή ερώτηση, καλημέρα θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Χθες έχασα. Μου τη δίνει πάρα πολύ στα νεύρα, να σας πω την αλήθεια, όταν δευτεριάτικο μου έρχεται.
0: Ντουμπρουτζάς.
1: Μου έρχεται έτσι μια θλίψη, ρε παιδί μου, όταν χάνω.
0: Ναι, ρε,
1: δεν
0: παιδί
1: μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Πάμε σήμερα με την ερώτηση. Στο 2-10-300-104-8 δηλώνεται συμμετοχή για να παίξετε με το θηρίο. Η ερώτηση σήμερα είναι εύκολη, γιατί έχω μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Το 22% είπε ότι αυτό μπορεί να ξεχάσει κανείς στο γραφείο του κατά λάθος. Τι είναι αυτό?
0: Καλώδιο φορτιστή. Το φορτιστή μαζί με τον μπριζάκι και τα μπουρμπούρου.
1: Θέλω να μαζέψουμε τουλάχιστον 5-10 κλήσεις νωρίς-νωρίς για να δώσω την πρώτη βοήθεια.
0: Το παγουρίνο. Όλοι κουβαλάνε ένα μπουκάλι να με το συμπάθειο νερό.
1: Ναι.
0: Κάποιος το ξέχασε. Το ήπιε κιόλας και το ξέχασε.
1: Το 22%, θα το πω άλλη μία φορά, είπε ότι αυτό το αντικείμενο μπορεί να ξεχάσει κατά λάθος στο γραφείο του την ώρα που φεύγει, ρε παιδί μου, έτσι. 2-10-300-104-8.
0: Τη ζακετούλα, γιατί πήγε πρωί, είχε ψύχρα, μετά έφτιαξε λίγο καιρός, φεύγοντας είχε λιάκο. Έφυγε χωρίς ζακετά.
1: Εγώ θα ήθελα κάποιος να γράφει σήμερα τις απαντήσεις του Γιώργου.
0: Γράφε, Βασιλική. Χρήστο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Τι ξεχνάει το 22% στο γραφείο φεύγοντας?
2: Ναι.
1: Έλα, έλα, Χρήστο, εδώ είσαι. Καλά είσαι, καλημέρα.
2: Σας έχασα λίγο.
1: Πάμε.
2: Έλα. Καλημέρα.
0: Τι ξεχνάει?
2: Φορτιστή κινητού, πιστεύω.
1: Φορτιστή κινητού, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Χρήστο, έχεις τον ίδιο φορτιστή που έχεις και στο σπίτι ή παίρνεις κάποιον έξτρα διαφορετικό και τον αφήνεις στο γραφείο?
2: Τον ίδιο.
1: Α, τον ίδιο, ε.
0: Τον πηγαίνω φέρνεις,
1: ε. Χάθηκε να πάρεις καλά έναν έξτρα να μην τον ξεχνάς.
0: Ξέρεις, εκεί που έχουν πάει γνήσιοι, άστο.
1: Χριστό, πιστεύεις ότι ο φορτιστής είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο και νωρίς-νωρίς θα δώσετε την νίκη σας?
2: Και βέβαια όχι.
1: Μπράβο, ρε Χρήστο, ο Ροσκουβάς είναι δικό σου. Εχάσε.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Το 22% παγκοσμίως είπε ότι ξεχνάει αυτό το πράγμα στο γραφείο φεύγοντας. Μήπως είναι το ταπεράκι του φαγητού, του κολατσού που είχε πάρει
1: εγώ
0: μαζί?
1: Εγώ σας είπα, γράφτε τις απαντήσεις του Γιώργου. Δεν είναι πολλές αυτές που μπορείτε να παίξετε σήμερα, γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρίνα. Και τι είναι αυτό που ξεχνάει το 22% όταν φεύγεις από τη δουλειά?
3: Κοίταξε να δεις, βρε Γιώργο.
0: Έλα, Μαρίνα.
3: Εγώ συνήθως ξέχναγα την καπνοθήκη μου.
0: Ναι.
1: Ναι, τι είναι η καπνοθήκη, είναι αυτό το...
0: Η θήκη με καπνό.
1: Η κασετίνα.
3: Όχι.
1: Α, τι είναι?
3: Είναι...
0: Τύπου τα μπαγκέρα παίζω τώρα να τελειώνουμε.
3: Εμένα είναι πλεχτή βασικά.
0: Ναι, εντάξει, απλά πες το έτσι γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη, γι' αυτό το λέω.
1: Έτσι, να μιλήσουμε και λίγο παραπάνω, βρε Μαρίνα μου, ναι.
0: Του καπνού.
1: Μπράβο.
3: Μπαίνει μέσα το σακουλάκι με τον καπνό.
1: Α, τώρα κατάλαβα. Τέλεια, Μαρίνα, Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Περίμενε εσύ τώρα.
3: Καλημέρα.
0: Δεν παρνάνε πλεχτή. Γεια σου, Μαρίνα μου. Καλημέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, την όμορφη.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Για πες, ρε Νίκο μου, τι ξεχνάει το 22% φεύγοντας από τη δουλειά?
4: Εγώ όταν δούλευα εδώ πέρα σε μαγαζί,
0: ναι,
4: στο Τζάμπο,
1: ναι,
4: φεύγοντας ξεχνούσα να χτυπήσω την κάρτα μου. Συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Και
4: συνέχεια.
0: Σου κόβαν υπερορίες μετά. Αυτός δεν έχει σχολάσει ακόμα. Τι έγινε?
4: Ναι, με έπαιρνα τηλέφωνο την επόμενη μέρα από τη διοίκηση κάτω. Λέει, εσύ μέχρι τι ώρα δουλεύεις χθες το βράδυ? Λέω, κανονικά. Και λέω,
0: ακόμα εδώ μέχρι.
1: Νίκο, είναι πολύ ωραίο γιατί μου αρέσει ταυτοχρόνως που παίζουμε με το θηρίο. Λέτε και όλες τις δικές σας τις ιστορίες. Και πολύ χαίρομαι που γινόμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Και Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
4: Ελάτε να πάμε σήμερα, σας έχω αρνάκι με πατάτες. Για να το κάνω.
1: Πτολεμαϊδά.
4: Βεβαίως, Πτολεμαϊδά.
0: Ναι, ένα τσιγάρο δρόμος.
1: Αυτό είναι λίγο μακριά.
0: Τώρα, 11 η ώρα ξεκινάμε. Έγινε,
4: δεν πειράζει, ό,τι ώρα θέλετε, ελάτε.
0: Έγινε, βρε Νικόλα.
1: Πολλά, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. 2-10-300-104-8, η ερώτηση, παρακαλώ.
1: Το 22% είπε ότι αυτό μπορεί να ξεχάσει κάποιος στο γραφείο κατά λάθος την ώρα που φεύγει. Οπότε, όπως θέλω να φανταστείτε πολύ καλά, είναι μεγάλο το ποσοστό. 2-10-300-104-8 δηλώνεται συμμετοχή για να παίξετε.
0: Ξεχνάει μήπως την ατζέντα?
1: Την ατζέντα του. Ρε παιδιά, σας είπα κάτι. Γράφτε τις απαντήσεις του Γιώργου.
0: Λορέτζο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου, καλημέρα. Για πες μου, τι ξεχνάει το 22% στην εργασία του φεύγοντας?
5: Εγώ πιστεύω κλειδιά.
0: Κλειδιά.
1: Τα κλειδιά του σπιτιού, άρα θα χρειαστεί, Νίκο μου, να γυρίσουμε πίσω να πάρουμε τα κλειδιά, σωστά.
0: Όχι, μπορεί να είναι η γυναίκα σπίτι ή κάποιο να μου ανοίξει.
1: Και άμα δεν είναι.
0: Άμα
1: είσαι ελεύθερο.
0: Α, περιμένω από κάτω.
1: Νίκο, έχει ξεχάσει πολλέ φορέ τα κλειδιά του σπιτιού στο η δουλειά σου. Νίκο. Νίκο.
0: Λορέτζο είπαμε.
4: Συγγνώμη, Λορέτζο.
1: Συγγνώμη, Λορέτζο. Συγγνώμη, με συγχωρεί πάρα πολύ. Θα σου πάρω
4: πολύ. Ρο που βάζει, δικό σου έκασε.
0: Άντε, πάρτονα, Λορέτζο. Έλγινε, ευχαριστούμε, αδελφέ μου. Τώρα πάμε σε Νίκο. Νίκο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες, Νικόλα. Τι ξεχνάει το 22.
4: Η Μαρία, προάλλε μα πήγε στα φιλτράκια σου.
0: Ναι.
4: Λέω, μήπω τη έκασε τα τσιγάρα σήμερα.
1: Α, σήμερα μήπως πάμε στα τσιγάρα, παιδιά. Αυτές οι ερωτήσεις που έχουν σαν απάντηση.
4: Και ετοιμάζεις για να φύγεις, για να μόλις βγεις από το γραφείο, ξέρεις, να σκιάσεις τσιγάρα έξω.
0: Μπράβο, και ψάχνεις τις τσέπες σου να κάνεις ένα γιατί ήσουν εγκλωβισμένος. Ναι, ναι, ναι. Α, τα ξέχασα. Και μπαίνεις μέσα, θα παίρνεις.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά οι φορές που οι απαντήσεις είναι τσιγάρο προφυλεκτικό και κάτι με ερωτικό βοήθημα είναι ελάχιστες.
4: Με ανακατεύεις.
1: Στα 5 χρόνια. Παρακαλώ.
0: Σήμερα δεν είπαμε προφυλακτικά και το φέρνει γύρω-γύρω.
1: Εμείς
0: μια φορά ήμασταν κόσμοι στη ζωή μας. Και το είπε μόνη της.
1: Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο, θα φύγω. Νίκο Ρόσκουβας, είναι δικό σου, έχασε.
0: Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα. Μια φορά δεν το είπαμε εμείς.
1: Δεν εννοούσα αυτό όμως.
0: Το 22% ξεχνάει αυτό το πράγμα στο γραφείο. Επιστρέφει να το πάρει ή πάει σπίτι.
1: Πάει σπίτι.
0: Άρα δεν του νοιάζει και να το ξεχάσει.
1: Το νοιάζει, ρε παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε.
0: Δεν θα πεθάνει κιόλα.
1: Όχι, φυσικά.
0: Τη βέρα του. Δεν πεθάνει κιόλα. Την είχε βγάλει για να πληκτρολογεί πιο γρήγορα.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
6: Καλημέρα.
0: Άρα, Δήμητρα μου. Τι ξεχνά στη δουλειά, εσύ και το 22% φεύγοντα.
6: Τώρα, εγώ το ξεχνάω. Το 22% όχι. Οπότε.
0: Ναι.
6: Θα πάμε σε ένα σκεύος του καφέ ή του τάπου.
1: Τρώμαξα για το σκεύος.
0: Είναι σκεύος ειδονής, φέρνει μια ειδονή.
6: Είστε πονηρή, Μαρία.
1: Αποκλείεται, Δήμητρα, έτσι με έχετε κάνει.
0: Από το πρωί ψάχνετε να πούμε πονηρά
1: σας
0: πράγματα.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Ναι, και εγώ το βρακί μου θα έλεγα, αλλά είπα να μην το πω.
1: Δήμητρα!
0: Εσύ τα θέλει ο κόλλος όλη την ώρα, γιατί δεν είπατε τα προφυλακτικά.
1: Όχι,
0: δεν είπατε τα προφυλακτικά.
1: Δεν εννοούσα αυτό. Δήμητρα, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έφυγες!
0: Φίλε, μα. Γεια σου, Δήμητρα μου, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Εσύ μας βάζεις όλα πράγματα στο στόμα μας που δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να τα πούμε
1: τι
0: σήμερα.
1: Όλα στο στόμα σου.
0: Όλα τα πονηρά. Όλα τα ίσχυρα.
1: Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό.
0: Καλημέρα, Ηλία.
7: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ηλία μου, έχω άδικο. Δεν μας βάζει συνέχεια τώρα να πούμε πονηρά
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Ναι, η αλήθεια είναι την έχει πιάσει το πονηρό τη σήμερα.
0: Ναι, και είπα εγώ να είμαι χαλαρό σήμερα, να μην πω κάτι κακό, να μην πάω προ τα τέτοια. Και εκείνη, να με πάει εκεί, Σόνι και ντε.
7: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
7: Για όλα πάλι πρώτη φορά.
0: Έλα, δεν πειράζει.
1: Ηλία, πάμε.
7: Εγώ αυτό που ξεχνάω συνέχεια,
0: ναι.
7: Όσο και αν τα ακούω στο σπίτι μετά. Αλλά μπορεί να το ξεχάσω και την επόμενη να το ξαναπάρω. Να το ξαναπάρω είναι το ταπεράκι.
1: Το ταπεράκι. Το πλημμένο ή το άπλυτο.
0: Ιερό τάπερ της γυναίκας.
7: Κοίτα, με το που τρώω το πλένω. Οπότε,
0: οπότε όπως είναι.
1: Μπράβο, νοικοκύρης μου. Μπράβο, Ηλίας. Ηλία, θα παίξεις με το ταπεράκι ή με κάτι άλλο που μπορεί να ξεχάσω στο γραφείο.
7: Εγώ βασικά δεν το ξεχνάω. Το γραφείο στο λεωφορείο το ξεχνάω. Αλλά δεν
0: το γραφείο σου είναι αυτό.
1: Ηλία μου. Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Ηλία μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Ιάκωβε.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι ξεχνάει το 22% στο γραφείο και δεν γυρνάει να το πάρει. Συνεχίζει το δρομολόγιο του για το σπίτι.
8: Πιστεύω ψηλά. Κέρματα.
0: Τα έχει ακουμπήσει εκεί στον καφέ που του φέρανε. Έχει αφήσει και τα κέρματα εκεί.
1: Ναι, αλλά...
8: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Είμαι λίγο. Σας έχω δώσει μια βοήθεια που είπα ότι με πειράζει που το ξέχασα. Αλλά εντάξει, δεν θα με κάνει να γυρίσω κιόλα. Δηλαδή τα ψηλά τώρα δεν έχω τα χοντρά μαζί μου.
0: Τώρα να χαλάω στα διόδια τα χοντρά. Άστο ρε, πουλάκι μου γι' αυτό.
1: Ιάκωβε, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
8: Έχει μανία με τον Ρόσκουβα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Τον παντρεύτηκα.
0: 2-10-300-104-8 το 22% ξεχνάει αυτό το πράγμα στο γραφείο. Δεν γυρνάει να το πάρει. Συνεχίζει το δρομολόγιο για το σπίτι του. Καλημέρα, Άρη.
9: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, Άρη μου. Τι ξεχνάει το 22% στο γραφείο.
9: Εγώ πιστεύω πανοφόρη, ζακέτα.
1: Α, πανοφορή, κατοφορή. Άρη, καινούριο παίκτη.
9: Ναι, ναι, ναι.
1: Από πού είσαι εσύ.
9: Από Αθήνα.
1: Από Αθήνα, θα παίξουμε με τη ζακέτα το πανοφόρη. Με τι ακριβώς. Φουτεράκι.
9: Πανοφόρη.
0: Πανοφόρη.
1: Άρα είναι ένα μπουφανάκι.
0: Ή ζακέτα.
1: Όχι, ναι, ναι, συγκεκριμένο πράγμα. Άρη μου με το μπουφανάκι, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
9: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σου, ρε, Άρη. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως ξεχνάμε ομπρέλα.
1: Πολύ ωραία η. Να σας πω λιγάκι ότι δεν παίζει ρόλο τι εποχή έχουμε.
0: Α, δεν παίζει ρόλο.
1: Όχι.
0: Ωραία, γυαλιά ηλίου. Χρήστο.
10: Καλημέρα και πάλι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Για πες
10: το. Εγώ θα πω το θερμό του. Που βάλει τον καφέ τον πρωινό.
1: Καταπληκτική η απάντησή σου, Χρήστο.
0: Το τύπου παγουρίνο σιδερένιο αυτό.
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ χάνεις, ξεχνάς εκεί το θερμό σου.
10: Έχει τύχει να το ξεχάσω. Ναι.
1: Θερμό εννοείς αυτό που κλείνει από πάνω.
0: Το ποτήρι που παίρνει το πρωί για τον καφέ,
10: το λέει ο άνθρωπος. Το ποτήρι που βάζει τον καφέ το πρωί.
1: Δεν σου είπε. Είμαστε, ρε, παιδιά.
0: Δεν σου είπε κούπα, σου είπε τα ποτήρια.
10: Σε αυτό μπαίνει και ζεστό και κρύο. Ναι. Σε αυτό μπαίνει και ζεστό καφέ και κρύο.
1: Εγώ θέλω, παιδιά, να είμαστε πολύ συγκεντρωτικοί στις απαντήσεις μας. Ρόσκο, πας είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν θα τα πάμε καλά σήμερα. Γεια σου, Χριστάρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Η κούπα δεν κάθεται εκεί στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Παίρνουμε τα καινούργια αυτά τα ποτήρια, τα περίεργα.
1: Στο 2-10-300-104-8. Απαντάτε στην ερώτηση, το 22% είπε ότι αυτό μπορεί να ξεχάσει κάποιος στο γραφείο του κατά λάθος. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο παίζουμε σήμερα.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Αντρέα.
11: Εγώ είμαι.
0: Έλα, να. Πες το, Αντρέα μου, πες
11: το. Έλα, καλημέρα, κάτι μου θέλω να βγάλω την ανοιχτή ακροάση.
0: Ναι,
11: καλημέρα, είναι. Καλημέρα, γιατί σας βλέπω και στο TikTok.
0: Για μπράβο, πες, για μπράβο. Πες.
11: Θα προσπαθώ να μην πω αερολογία, όπως εχθές, το θυμάσαι.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, την εφημερίδα Παύλα Περιοδικό.
1: Ποια, τι?
0: Την εφημερίδα.
11: Την εφημερίδα, παιδί μου.
0: Παύλα.
11: Εφημερίδα ή περιοδικό.
1: Ποιος παίρνει εφημερίδα.
11: Γιατί δεν υπάρχουν λούφα που κάθονται και διαβάζουν περιοδικά και εφημερίδες και λουφάρουνε.
1: Αν ξεχνάνε
11: την πετάνε πάνω, λες μετά, αμάν. Ναι, ένα στου πέντε.
0: Άμα δουλεύει στο διατρίο, ξέρει πόσα περιοδικά έχει εκεί.
1: Ανδρέα.
11: Υπάρχουν και δουλειές γραφείου.
1: Για μια ακόμα φορά. Ροζ κουβά είναι δικό σου.
11: Δεν θα πήγα να σε κερδίσω. Θα σε πάω, θα σε κερδίσω.
0: Πού θα πάει. 2-10-300-104-8. Μήπω ρεθυρίο ξεχνάει. Έτσι πονηρά. Τα φώτα ανοιχτά.
1: Ποια φώτα, ρε παιδιά,
0: τη δουλειά του γραφείου. Του γραφείου τα φώτα.
1: Αντικείμενο που κανονικά είναι να μπει μαζί μα.
0: Το σουβέρ. Καλημέρα, Κατερίνα.
12: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, βρε Κατερίνα. Με εδώ ψάχνουμε να δούμε τι ξεχνάει το 22% στο γραφείο.
12: Επειδή δεν σας άκουσα όταν πήρα τηλέφωνο, δεν ξέρω αν υπόθηκαν αυτά που ήθελα να πω.
1: Πάμε.
0: Για πες.
12: Στο μυαλό μου είχα τη ζακέτα και το ταπεράκι, αλλά η πρώτη μου σκέψη ήταν το ταπεράκι.
0: Το έχουν πει, πάμε στη ζακέτα.
12: Ωραία, τη ζακέτα θα πω τότε.
1: Και ροζ κουβά είναι
12: δικό
1: σου.
12: Γιατί δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Μη ζητά συγγνώμη ποτέ. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Κατερίνα μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες το βράδυ, Αλέξανδρε.
13: Πιστεύω είναι το βιβλίο.
1: Το βιβλίο,
0: συμβάντων.
1: Αλέξανδρε.
13: Αλλά το αφήνει το.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δυστυχώς, ροζ κουβά, Αλέξανδρε, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αλέξανδρε. 2-10-300-104-8. Μήπως ξεχνάει το πορτοφόλι του ρεθυρίου. Δηλαδή το βάζει στο μπαίνι γραφείο, τα βγάζει από την κολότσιπη, το βάζει στο σιρταράκι του, στη σιρταριέρα του γραφείου και
1: εγώ
0: φεύγοντας,
1: ένα
0: το
1: έχω πει. Γράφτε τις απαντήσεις του Γιώργου σήμερα. Υπάρχει λόγος που σας το λέω.
0: Την έχω πει, ε. Καλημέρα, Ελισάβετ.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι ξεχνάει το 22% στο γραφείο, βρε Ελισάβετ?
14: Τον αυτό του, τι να πω εγώ.
1: Τι ξέρω, βρε Ελισάβετ.
0: Το μυαλό του. Πες το πορτοφόλι. Πες την ατζέτα. Πού είσαι, δεν
1: είσαι. Μήπως... Έλα, πάμε.
14: Όχι, θα πάω με τον το Γιώργο. Θα πω πορτοφόλι.
0: Παρόλο
14: που είχα, στο πω να πω τα γυαλιά που δεν βλέπουμε.
0: Ωραία. Ωράσεως. Ωραία, πες τα γυαλιά. Πες τα γυαλιά. Το πορτοφόλι δεν είναι, το πήγα να το πει, αλλά το κόψαμε. Για πες τα γυαλιά. Ελισάβετ, τα πεις.
1: Ρίση, Ελισάβετ.
14: Τα γυαλιά που δεν βλέπουμε από κοντά.
1: Ελισάβετ, ροζ κουβάς είναι δικό σου, ε.
0: Ό,τι και να πούμε, κουβά θα πάρουμε. Δεν πειράζει, ρε Ελισάβετ μου. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Νίκο.
15: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 22% στο γραφείο?
15: Οι γυναίκες ή άντρες τώρα?
1: Όχι, επίσης είναι γιούνις, εξορίστε, σιγά σιγά δίνω και βοήθειες.
0: Το γλυπ γλώσ.
1: Γλυπ γλώσ.
15: Για τις γυναίκες ή για τους άντρες τώρα?
1: Γιούνις, εξείπαμε, δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας, αν είσαι γυναίκα.
0: Τι σημασία έχει?
15: Εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε με λίγο χιούμερ, γι' αυτό λέω.
0: Εμείς τα χιλάκια μας να μην βάλουμε λίγο λιποζάν.
1: Πάμε, ρε παιδιά, να παίξουμε.
15: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα την τσάντα της εργασίας.
1: Την τσάντα της εργασίας. Όλη την τσάντα της εργασίας.
0: Ε, τι μισή, άφησα την πλάτη και πήρα τον μπροστά.
15: Όλη την τσάντα της εργασίας. Όχι, εντάξει, αυτή που πήγαινε
1: να δεχόμαστε. Bye bye, Ροσκουβάς, είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.

0: Τα νιάτα μας τα φάγαμε.
1: Και εγώ πιστεύω την ύπαρξή τα, την πολλή δουλειά. Χάνεται λίγο η κατάσταση. Έχω και εδώ και το ραδιόφωνο ανοιχτό.
2: Πού, είσαι στη δουλειά τώρα?
1: Όχι, τώρα είμαι σπίτι, έχω άδεια 2 εβδομάδες.
2: Τέλεια. Α, και εγώ θέλω. Στα συνέρω, ροσκουβάς είναι δικό σου αγόρι, έχασε.
1: Δεν πειράζει, καλημέρα, καλή γεια συνέχεια, να έχετε καλή αδερφή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά αδερφέ μου, να είσαι καλά, καλημέρα Νίκο.
2: Νίκος.
0: Εμίλια. Εμίλιος.
2: Έλα.
0: Δημοσθένης.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Δημοσθένη μου, τι ξεχνάει το 22% στο χώρο εργασίας του?
3: Πιστεύω την ομπρέλα.
2: Ομπρέλα, το έχει πει ο Γιώργος. Και θα κινηθούμε πλέον στις απαντήσεις, αν το έχει πει ο Γιώργος. Η απάντηση έχει δοθεί από τον Γιώργο στα πρώτα, νομίζω, 6 λεπτά που παίξαμε. Οπότε, εσείς που ξέρετε καλύτερα και ακούσατε ότι γράφετε τις απαντήσεις που λέει ο Γιώργος, παίξτε μαζί μας. Δημοσθένη, η ομπρέλα είναι καταπληκτική σαν απάντηση. Πιστεύεις ότι με κέρδισες?
3: Δεν ξέρω αν σε κέρδισα, γιατί νομίζω ότι. Αν μιλάμε για θηλυκό ή αρσενικό, δεν γνωρίζω. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι η ομπρέλα, γιατί παντού υπάρχει μια ομπρέλα.
2: Ωραία, είπα ότι είναι και unisex. Ξεκινάω με τις βοήθειες. Δημοσθένη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες!
0: Γεια σου, Δημοσθένη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Εμίλια.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εμίλια μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 22% στο χώρο εργασίας του?
4: Νομίζω πρέπει να είναι ο καφές με το παγουρίνο, με το τέτοιο, με το θερμό.
2: Μου αρέσει.
0: Το ποτήρι του καφέ.
2: Αρχίστε να σκέφτεστε τι μπορεί να καφέ. Είπε ο Γιώργος σαν απάντηση. Εμίλιε, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Εμίλιε, καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είναι η κούπα? Γιατί την είπα κάποια στιγμή την κούπα. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Οπα. Θα μίλω στο ραδιόφωνο σου, μας ακούσε από το τηλέφωνο. Τι είναι αυτό που ξεχνάει? Τι είναι αυτό που ξεχνάει το
5: 22%? Τον αναπήρα, παιδιά. Τον αναπήρα. Τον αναπήρα.
2: Ωραία. Ο Γιώργος τον αναπήρα τώρα, παιδιά, δεν τον αναπήρα. Είπε. Παρ' όλα αυτά, Γιώργο μου, εσύ είσαι καινούριος παίκτης.
5: Μάλιστα.
2: Από πού είσαι εσύ?
5: Καλλικέδια, αλλά είμαι Ερέτρια.
2: Και ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
5: Σε καλά, γεια.
0: Γεια σου, Γιώργαρα. Καλημέρα, Γιάννη.
6: Καλημέρα, προσπαθώ εγώ τώρα να θυμηθώ τι είπε ο Γιώργος. Καταλαβαίνεις, παίζει με το μυαλό μας τώρα.
0: Νομίζω ότι θυμάμαι εγώ. Ατζέτα είπα.
6: Γιώργο, είπες τίποτα. Είπες ατζέτα, ακουστικά είπες.
0: Όχι, δεν είπα ακουστικά, όχι.
6: Δεν το είπες, άρα δεν. Τι να πω. Θα πω ζακέτα τώρα.
0: Γυαλιά ηλίου είπα, ζακέτα έχουν πει. Πάμε σε αρπέζι.
6: Το έχουν πει όμως, το έχουν πει γυαλιά ηλίου, λέει η Μαρία.
2: Γυαλιά οράσεως έχετε πει, πρεσβειοποίηση από κοντά, από μακριά, και είπα ότι γυαλιά οράσεως δεν είναι.
6: Άρα μπορεί να είναι ηλίου.
2: Τώρα τι να σου πω, βρε Γιάννη μου, παίξεις με όποια θέλεις, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
6: Δουλεύει με ρεύμα, δουλεύει με ρεύμα, δουλεύει με ρεύμα.
0: Είναι ηλεκτρικό, το φορτίζω πού και πού?
2: Όχι.
0: Όχι.
6: Όχι, γυαλιά με ζακέτα, μέσα στη ζακέτα τα γυαλιά.
0: Η ζακέτα έχει κουκούλα.
2: Να παίξουμε με τα γυαλιά ηλίου.
6: Να παίξουμε.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου, έχασε.
0: Τι περιμένεις τώρα, προκοπή, ρε Γιάννη? Πάω σε άλλο Γιάννη. Γιάννη.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι ξεχνάει το 22% στο γραφείο?
7: Εμένα είναι η γυναίκα μου συνέχεια ξεχνάει τα ποτηράκια στο σπίτι, στο γραφείο.
2: Στο γραφείο, το ποτηράκι.
7: Αλλά πάντα. Έχουμε βαρεθεί να αγοράζουμε ποτήρια.
0: Δεν τα φέρνει πίσω την
7: καλημέρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι... Όχι ρε, με τίποτα.
2: Όχι,
7: Ατζέντα πρέπει να είναι.
2: Η ατζέντα μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Γιάννη. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα. 2-10-300-1048 λέει το θηρίο. Την έχω πει την απάντηση νωρίτερα, αλλά ποια μπορεί να ήταν. Καλημέρα, Δημήτρη.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες τώρα, Δημήτρη.
8: Δεν συντονίστηκα από νωρίς.
2: Ω, Δημήτρη, γεια σου.
0: Γεια
8: σου.
0: Να παίρνεις πιο συχνά, ρε, να γλυκένει λίγο.
8: Τρέχουμε, ρε παιδιά, τι να κάνω.
2: Μπράβο. Ναι. Δημήτρη, για πες τώρα εσύ, τι ξεχνάς?
8: Τι να πω τώρα, φορτιστή.
0: Την καρδιά του.
8: Φορτιστή.
2: Ο φορτιστής. Εσύ το ξεχνάς, Δημήτρη, το φορτιστή?
8: Όχι.
2: Όχι, μπράβο, σε έχω κόψει εγώ, πολύ οργανωτικός τύπος πρέπει να είσαι.
8: Τα ταπεράκια μου ξεχνάω εγώ.
2: Ναι, σου ετοιμάζει η γυναίκα σου τα ταπεράκια?
8: Τα ετοιμάζω και μόνος μου.
2: Α, και ανεξάρτητος. Δημήτρη Ροσκουβάς είναι δικό σου. Να ξαναπάρεις αύριο.
8: Καλημέρα,
2: φίλια,
8: καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πας εδώ στην πλατεία του Καράμπα, να τον βρεις. Καλημέρα, Πέτρο.
9: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Πέτρο μου, για πες το ρε Πέτρο.
9: Καινούριος παίχτης πλέον.
2: Πού είσαι ρε Πέτρο?
9: Έχω να πάρω από το καλοκαίρι.
2: Πάμε.
9: Λοιπόν, να πω το ταπεράκι με τα μαχαιροπύρουνα.
2: Το ταπεράκι με τα μαχαιροπύρουνα

0: έχει υποθεί σαν απάντηση. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Ωρε φίλε. Γεια σου ρε Πέτρο μου. 2-10-300-1048. Καλημέρα Ειρήνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα Ειρήνη μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 22% στο χώρο εργασίας του και φεύγει?
2: Δεν ξέρω αν έχει ξαναϋποθεί, αλλά εγώ θα πω το κινητό.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Πιστεύεις ότι το 22% Ειρήνη μου ξεχνάει το κινητό του και δεν γυρίζει να το πάρει?
1: Όχι, σου λέει σπίτι μου πάω.
2: Κάποιες φορές μένει εκεί και το θυμάται να πάει σπίτι.
1: Ποιος να με πάρει το πολύ που να με παίρνει το αφεντικό.
0: Ναι. Αχα. Ειρήνη μου, είσαι καινούργια παίκτρια.
2: Ναι, ναι, ολοκένουργια.
0: Και από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Από Άλυμο.
0: Από Άλυμο, ε! Ωραία. Εσύ, Ειρήνη μου, είσαι ιδιωτική υπάλληλο.
1: Τι θα κάνουμε, ανάλυση στο ναι, προφίλ, θα κάνουμε, είσαι παντρεμένη, είσαι ελεύθερη.
0: Όχι, έχει ξεχάσει εννοώ το κινητό σου ποτέ στη δουλειά.
2: Ναι, το έχω ξεχάσει.
0: Ναι,
2: το, έχω ξεχάσει.
0: Το μυαλό σου και μια λίρα, ναι. Ειρήνη, και ταυτόχρονα πάρε και τη νίκη.
1: Ναι, Ειρήνη! Πρώτη φορά και νικήτρια. Μπράβο ρε Ειρήνη.
0: Μου τη δίνετε στα νεύρα κάποιες ώρες.
1: 2-0. Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε συγγραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόπο θηρίο μου και νωρίς σήμερα, ε. Τι έγινε θηρίο μου? Τσούζι και πονή.
3: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Πού πάμε μετά?
10: Στείλε location. Red Rose Cafe.
9: Κρέπα.
10: Ναι.
9: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
9: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
9: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμαλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φυσικά θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον εξωτερικό μας χώρο, τη βεράντα μας, και βλέπουμε ότι ίσως μας λείπει η σκιά, η προστασία από τον αέρα, από τα τσουρτσούρ, για μεγαλύτερη άνεση όταν έχει ήλιο και θέλουμε να απολαύσουμε τον εξωτερικό μας χώρο. Ο Θανάσης Ρώση λοιπόν θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει πέργολες και G-Zip Vertical Systems και για ιδιώτες αλλά και για επαγγελματίες, εάν έχει ξενοδοχείο, εστιατόριο και οτιδήποτε άλλο. Σε όλη την Εύβοια, σε όλη την Αθήνα, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 698-5069-798 και στο www.rosis.gr.
2: Η θερμοκρασία σήμερα 21 με 22 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας. Παιδιά, θα έχουμε το τσουρτσούρ μας σήμερα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μην φανταστείτε. Παρ' όλα αυτά, αύριο έχουμε αρκετή βροχή και το Σαββατοκύριακο έρχονται βροχές και καταιγίδες για την πόλη της Καλκίδας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με ένα 24 με αρκετά συννεφάκια και η Θεσσαλονίκη 24 με συννεφιές. Και έχουμε αφήσει ένα θέμα ανοιχτό που έχει να κάνει με κραυγές, έχει να κάνει αν πηγαίνετε κι εσείς στα βουνά, στις παραλίες, απομονωμένοι στο αυτοκίνητό σας και να ουρλιάζετε για να φύγει η ένταση της ημέρας.
1: Θεωρώ ότι είστε εκεί έξω πολύ που θέλετε να ξεδώσετε στο πρωινό μας, γι' αυτό σας δίνουμε την ευκαιρία να τα βγάλετε όλα. Σας περιμένουμε τα ειδικά σας τα ηχητικά στο 697-800-1048. Θα πάω να τσιρίξω κι εγώ και θα επιστρέψω.
2: Ωραία, έχω τον Χρήστο, έχω την Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη, τον Πάνο, οι οποίοι έχουν δώσει τον πόνο τους στο αυτοκίνητό τους εκεί που βρισκόντουσαν με την κραυγή τους στη φωνή τους. Γι' αυτό θέλουμε να μαζέψουμε τις δικές σας κραυγές εκτόνωσης.
1: Και αποδεδειγμένα μας είπαν ότι νιώσανε και καλύτερα. Οπότε εφόσον θέλετε, εμείς θα σας τα παίξουμε τα ηχητικά σας. Σωστά. Το ηχητικό σας, την κραυγή σας, στείλτε τώρα. Κάτσε λίγο. 10-15 δευτερόλεπτα, πόσο μπορείς να τη βγάλεις.
2: Στο μπάνιο, στη δουλειά, πηγαίνει.
1: Όσο πιο δυνατά τσιρίξεις, τόσο περισσότερο για εσένα θα είναι καλό. 697-800-1048 και μπορούμε στο πιο δυνατό ντεσιμπέλ να δώσουμε και εμείς δώρο.
2: Νομίζω το έχω το πιο δυνατό ντεσιμπέλ. Για ελάτε, παιδιά. 697-800-1048. Όχι εγώ, Μάρια. Όχι εγώ, σε ηχητικό, Μάρια. Όχι εγώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και από Κραυγές, δόξα τω Θεώ. Καλά το πάμε, παιδιά. Βλέπω πολύ ένταση μέσα ο καθένας. Οπότε συνεχίστε να τη βγάζετε από μέσα σας. Αλλά σας έχω μια πολύ ωραία κραυγή.
1: Ναι.
0: Τη Μαρία, παιδιά, πήγε μέσα.
1: Α, πήγα.
0: Κλείστηκε και ακούστε τι έγινε. Έσβησε.
1: Είναι λίγο απαιτητικό το να δίνεις κραυγή, ρε παιδί μου.
0: Σακώ. Κρουαζιέρα θα σε πάω.
1: Όχι, είναι σαν τους μακάκες που κάνουν.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
1: Αυτό δεν
0: είναι. Αυτό ήρθε από ζούγκλα.
1: Χριστό... Αυτό δεν είναι κραυγή φυσιολογική.
0: Χριστό, αυτό ήρθε από ζούγκλα. Για να δούμε άλλο. Έχω και το φίλο τον Παναγιώτη. Για δώσε, Παναγιώτη. Το σκοτώσανε. Αλλά και νομίζω τα περισσότερα δεσιμπέλ και δίνει πόνο και ρέστα είναι ο φίλος ο Πάνος. Σας ειρήνα, είναι πολλά.
1: Να του δώσουμε, παιδιά, ένα δώρο του Πάνου.
0: Μπράβο, ρε παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες κραυγές που δίνετε στο Viber 697-800-1048.
1: Ένταση, ακροατές μας, ρε παιδί μου, πολύ.
0: Βγάλτε τη έξω την ένταση.

0: Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια 697-800-1048. Το όνομά του, τηλέφωνο του, αν έχει γενέθλια, αν έχει γιορτή. Αν θέλετε να κάνουμε μια πολύ ωραία γρήγορη μίνι φαρσούλα.
1: Ορίστε.
0: Ναι, καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Τα πόσα κλείνουμε σήμερα?
1: Σήμερα κλείνουμε τα 48.
0: Τα 48, babies, τέλεια, babies. Την πιο ωραία ηλικία. Ακόμα δεν έχουμε οριμάσει. Οι άντρες λέει μετά τα 55 οριμάζουμε. Οπότε έχουμε ακόμα, είμαστε στην ενηλικίωση. Για ακού τι σου αφιερώνουν όμως μέσα από το Σόκαφε Morning Show.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Σ' αγαπάω πάρα πολύ, στα καλύτερα που έρχονται και θα έρθουν τα καλύτερα για εμάς. Να είσαι γερός, δυνατός, γεμάτος ταξίδια. Να είσαι ζεν, ρε παιδί.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σου εύχονται να είσαι ζεν και να μην θυμώνεις, ρε παιδί, με το παραμικρό. Η ζωή είναι ωραία για να χαλιόμαστε, βρε αδελφέ. Η ζωή είναι ωραία. Η Κατερίνα μας έπαιρνε, σε πάρε με τηλέφωνο. Και σε αγαπάει πάρα πολύ και στο λέει μέσα στο Σόκαφε Morning Show.
1: Να είναι καλά και εγώ την αγαπώ.
0: Να περάσει όμορφα σήμερα στα γενέθλιά σου, Γιάννη μου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call, 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
3: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Σοκαφέ Morning Show. Τρεις τυχεροί καθημερινά κάνουν τη δική τους μαντεψιά και μπορούν να κερδίσουν 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό μας ήχο. Για ακούστε και θυμηθείτε. Τι είναι άραγε αυτό? Υπερηχογράφημα δεν είναι. Τρενάκι δεν είναι. Εκτυπωτές, άλογα, πλυντήρια δεν είναι. Τι είναι όμως? Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη. Ακούγοντας αυτό, πού πάει το μυαλό σου? 2-10-300-1048, κάνε τη δική σου μαντεψιά και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Άκου πολύ προσεκτικά. Δύο, 10, 300 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
5: Τα ψητοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και το ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Για ακού το μυστικό μας ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Πού πάει το μυαλό σου, βρε Παναγιώτη?
2: Επειδή είμαι από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Και μπήκα τώρα στο μετρό. Θα πω το μετρό.
1: Το έχεις και από χαρά, ε. Δεν είναι το μετρό Θεσσαλονίκης όμως. Δεν είναι, ρε Παναγιώτη. Δεν πειράζει, τουλάχιστον έχεις από χαρά το μετρό. Καλά δρομολόγια. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαγγέλη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, για άκου.
3: Είναι η εθνική οδό, οι γέφυρες που ενώνονται, που περνάει τα αυτοκίνητα από πάνω.
1: Α, τα σίδερα αυτά που έχουν στο ένωμα της κάθε γέφυρας, ε.
3: Ναι.
1: Και ο θόρυβος που κάνουν τα λάστιχα του αυτοκίνητου. Τα μπρος και τα πίσω.
3: Ναι.
4: Δεν μπορώ με την επεξήγησή του.
1: Ούτε αυτό είναι, Ευαγγέλη μου. Δεν πειράζει, μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Βάσο.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Βάσο μου, για άκου. Τι είναι τούτο, βρε Βάσο?
5: Καλπασμός αλόγου.
1: Καλπασμός αλόγου. Ούτε αυτό είναι, ρε Βάσο μου. Δυστυχώς δεν
5: είναι. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, ρε Βάσο μου. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό ήχο Σοκαφέ Morning Show.

0: άμα θέλετε και εσάς να σας κοιτάει μέσα στα μάτια, ρε παιδί μου. Θέλει να κοιτάει το σπίτι σας και να λέει τι ωραίο σπίτι είναι, ρε παιδί μου. Όσο θα ήθελα και εγώ να μπω εκεί πέρα, ακούστε τι θα κάνετε. Θα πάρετε το Θανάση Ρώση και τα Pergo System να έρθουν να σας μελετήσουν τον εξωτερικό χώρο. Γιατί τι κοιτάει ο άλλος όταν έρθει σπίτι σου, πρώτα απ' έξω κοιτάει. Δεν έρχεται πρώτα μέσα. Και άμα έχει φτιάξει μια περγολάρα που θα ράξει εκεί με την παρέα σου για να κάνει και τον μπαρμπεκιού σου, ο Θανάσης Ρώσης φροντίζει γι' αυτό. Φροντίζει για τον εξωτερικό μας χώρο για να γλιτώσουμε και τη ζέστη αλλά και το κρύο να μην μπαίνει σπίτι μας, να το μονώσουμε και πάρα πολύ ωραία. www.rossis.gr 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες. Έρχονται στο χώρο μας, μας τον κοιτάνε, μας λένε, μας προτείνουν και τον φτιάχνουν όπως ακριβώς τον έχουμε ονειρευτεί τον εξωτερικό μας χώρο.
1: Και ένας εξωτερικός χώρος, παιδιά, μπορεί να είναι και πάρα πολύ σεξι, υπεργολάρα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό θα σε πάω σε μία σεξι που θεωρώ γυναίκα.
0: Σε γκολάρα είναι η. Πώς τη λέγανε, μου ήρθε μία με γκολάρα που μπαίνει.
1: Γιώργο! Η Μέγαν Φόξ θεωρείς ότι είναι.
0: Η Βεργάρα! Πήγαινε με υπεργολάρα.
1: Μία σεξι γυναίκα λοιπόν είναι η Βεργάρα, φυσικά είναι. Και είναι όμως η Μέγαν Φόξ, θεωρείς.
0: Είναι, είναι.
1: Θα μπορούσες άνετα να ζήσεις μαζί της, να κάνεις σχέση.
0: Αυτή δεν ξέρω αν μπορούσες μαζί μου.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν με ξέρει, δεν την ξέρω και εγώ τώρα πώς είναι σαν χαρακτήρας μέσα στο σπίτι, άλλο αυτό που βλέπουμε εμείς.
1: Σαν χαρακτήρας μάλλον είναι μια χαρά. Σαν νοικοκυρά λίγο το χάνει.
0: Δεν με πειράζει. Γιατί. Ναι, λες και η νέα γενιά είναι η πιο νοικοκυροσύνη από όλες.
1: Ποια νέα γενιά, ρε! Ποια 24χρονη θα γυρίζει. Λοιπόν, κάνει κάποια πράγματα η Μέγαν Φόξ που ίσως δεν θεωρούνται και τόσο πολύ σεξ.
0: Δεν πειράζει, εσύ είχα τη Μέγαν εγώ και σε.
1: Κάτσε ρε να σου.
0: Λεφτά έχει να πάρουμε. Και εκεί βοηθώ. Λεφτά έχει.
1: Λοιπόν, κάνει κάποια πράγματα τα οποία οι φίλοι της λένε ότι είναι η χειρότερη συγκάτοικος που θα μπορούσε κανείς να έχει και να μείνει κάποιος μαζί της.
0: Τι κάνει, αφήνει τα κιλοτάκια από εδώ και από εκεί.
1: Λοιπόν, δεν καθαρίζω ποτέ. Τα ρούχα μου τα πετάω και θα τα βρεις εκεί που ακριβώς που ξεντήθηκα.
0: Καλά.
1: Και το βασικότερο που όλοι οι φίλοι μου με κατακρίνουν είναι ξεχνάω να πατάω το καζανάκι. Ό,τι κι αν κάνω, θα είναι το λεπτό μου, θα είναι το χοντρό μου. Εγώ το καζανάκι δεν το πατάω. Και αναρωτιέμαι, μωρή Μέγαν, γιατί να θέλω να δω την κουράδα σου.
0: Γιατί, μωρέ.
1: Στη λεκάνη.
0: Μην πας επίσκεψη.
1: Λέει.
0: Καταρχάς θα είναι στο δικό της ιδιωτικό της μπάνιο. Δεν θα πει είναι στο μπάνιο το καλεσμένο.
1: Τι όπου είναι. Η φίλη μου λέει, είμαστε μαζί τα βράδια και πάω τουαλέτα, γυρνάω πίσω, πάει κάποιος άλλος και λέει Μέγαν, ξέχασες ρε φίλε να
0: πατήσεις. Μέγαν, 3200 να τα αφήσω. Τι έβγαλες μωρή. Δεν πόνισε ο κόλος σου.
1: Αυτή το μεταξύ δεν πρέπει να τρώει και πάρα πολύ. Τι βγάζει.
0: Βυτικές είναι, τι να βγάζει. Ρε πουλάκι
1: θεωρώ
0: μου.
1: Ότι είναι και λόγος χωρισμού το να μην πατάς το καζανάκι όπως και να μην σκουπίζεσαι.
0: Τι λες, για μην χώριζα εγώ τη Μέγαν Φόξ τώρα επειδή δεν πατάει καζανάκι σιγά. Πάσε το
1: ρε,
0: πρόβλημα.
1: Φίλε, θέλεις. Συγγνώμη, θες να μου πεις τώρα ότι αν η γυναίκα σου, η χύψη η γυναίκα σου που ξεχνούσε να πατάει το καζανάκι.
0: Θα το πατήσω εγώ γιατί κουλός είμαι.
1: Τι είναι κουλή είναι η γυναίκα σου ή
0: ρε, παιδί μου, δεν
1: σας
0: έχει τύχει. Άκου λίγο, ακούστε λίγο γιατί τώρα παραλογίζεσαι. Μπορεί η γυναίκα να το πατάει, αλλά.
1: Να μην πέφτει το νερό, να έχει πρόβλημα το καζανάκι.
0: Επειδή έχει πολλές φοιτικές ίνες στο κακάκι, να μην το ρουφάει κάτω το καζανάκι. Δεν έχει τύχει ποτέ να πα στο μπάνιο, να έχει πατήσει άλλο καζανάκι. Να επιπλέει.
1: Όχι.
0: Τι όχι, μωρή, τι
1: θα
0: όχι.
1: Θα είναι κάποια κομμάτια. Χριστέ μου, τι συζητάμε, δεν μπορώ.
0: Κάτσε κουκούρα, θα κάνει κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια.
1: Δεν
0: βγαίνει ολόκληρο.
1: Δεν μπορώ. Εγώ θεωρώ ότι το πιο χάλια πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν μπαίνει σε μία σχέση και αρχίζει να συγκατοικείς είναι ένα. Να πετάει τα πράγματά του, τα βρακιά του δεξιά και αριστερά. Ναι. Τα φορεμένα βρακιά του.
0: Δεν με πειράζει. Και... άμα τα βρίσκουμε αλλού, τι πειράζει. Να σου πω κάτι. Το πιο σημαντικό, σκουπίζεται τουλάχιστον ή φεύγει.
1: Και βασικό, να σκουπίζετε, παιδιά. Να σκουπιζόμαστε όταν πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Πολύ βασικό. Και ένα πράγμα το οποίο μαθαίνω πολλοί άντρες δεν το κάνουν είναι όταν πάτε να κάνετε το ψηλό σας, δεν σκουπίζεστε με χαρτί.
0: Γι' αυτό το.
1: Δηλαδή κατακριτέο.
0: Γι' αυτό υπάρχει το τίναγμα.
1: Όχι, ρε φίλε, μα η τελευταία.
0: Σταγόνα θα την πάρει το βρακί.
1: Το βρακί σου.
0: Άρα έχω.
1: Ούτε εσύ σκουπίζεσαι.
0: Έχω τέτοιο. Πώς το λένε, σαλιάρα. Το βρακί είναι σαν σαλιάρα.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ θέλω να μάθω. Υπάρχει κάποιο άντρα που να.
0: Εσένα η τελευταία σταγόνα πού πάει. Στο βρακί σου πάει και σένα.
1: Μα μέχρι. Εγώ δεν το τεινάζω.
0: Το σκουπίζεις όμως.
1: Ναι.
0: Τι να ξέρω να δεις ότι στα τελευταία σταγόνα θα πάει στο βρακί. Και γιατί ξέρεις τι μας έχουν μάθει οι παλιοί. Λέει πάνω από τρεις φορές τίναγμα λέει θεωρείται αυναγνισμός. Και οπότε είναι τρεις φορές ό,τι φύγει.
1: Πώς καταλήξαμε στον αυναγνισμό τώρα.
0: Έτσι λέγανε οι παλιοί. Λέει άμα το κάνεις πολλή ώρα λέει δεν θεωρείται λέει τέτοιο. Είναι αυναγνισμός.
1: Γιατί να το κάνεις πολλή ώρα και γιατί
0: σκουπίζεις. Γιατί βγάζεις σταγόνες.
1: Να σκουπίζεις.
0: Από την κουράδα της Μέγαν. Φτάξαμε στο τίναγμα του καθενός. Ό,τι να είναι. Καλημέρα, καλημέρα.

0: και Μαρία.
1: Και τρελαινόμαστε, παιδιά, να σας λέμε πράγματα τα οποία αξίζουν να τα αγοράσετε. Και έτσι είναι και τα κρουασάν μόλτο που τα έχουμε. Μόνο ένα ευρώ που αλλού στο τρελό περίπτερο. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, στην πιάτσα των ταξί, βρίσκουμε όλες τις γεύσεις των μόλτο στην ίδια ακριβώς τιμή.

0: Ο μπύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον μπύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Μακαρονάδες, καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το και, και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού, μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Πάρτε μου τσιγάρα. να του μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουν τσιγάρα και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός. Περνάνε τα 3 χρόνια και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν.
1: Τι φλέωρο εσύ, θα μίλα να παζάρε ο άξο. Είχε κοτόπουλα, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός.
0: Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστιος. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Μάθια μου.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, ΠΤΟΥΣΙΣ 20, Νέα Λάμψακος.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Κτήμα Μπουρέλη, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο kτήμα.pavlaburelli.gr. Κτήμα Μπουρέλη, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
11: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
12: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 29. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί περιμένουμε ένα Σαββατοκύριακο πολύ περίεργο από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Πάμε στη σημερινή μας ημέρα με 21-22 για την πόλη της Καλλιέργειας με συννεφάκια. Βέβαια, πού και πού μπορεί να δούμε κανένα τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Αν στη δική σας περιοχή βρέχει και η Οροπόκα, η Θήβα κτλ., Λιβαδιές κτλ., για στείλτε κανένα ωραίο μήνυμα. Αύριο έχουμε βροχή όλη μέρα με 18 βαθμούς Κελσίου, πέφτει κι άλλο ο υδράργυρος. Μια βόλτα στην Αθήνα με 24 σήμερα με αραιή συννεφιά. Αύριο βροχή ολημερής με 20 βαθμούς Κελσίου. Και η Θεσσαλονίκη 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Η Θεσσαλονίκη ανάποδα.
1: Ναι.
0: Αύριο έχει άνοδο της θερμοκρασίας. 27.
1: Φεύγει από εκεί, έρχεται σε εμάς. Έρχεται σε εμάς, φεύγει από εκεί. Λοιπόν, νιώθεις ότι έχεις βαλαντώσει. Νιώθεις ότι είσαι κολλημένος σε μια κατάσταση. Νιώθεις με τη δουλειά σου ότι δεν πας μπροστά. Νιώθεις ότι τα ερωτικά σου είναι μαντάρα. Ναι. Νιώθεις ότι τα χρήματα δεν έρχονται και μόνο φεύγουν.
0: Αυτό είναι η αλήθεια.
1: Δύο ζώδια τώρα στο φθινόπωρο που είμαστε θα δουν τα πάντα να αλλάζουν. Νέες ευκαιρίες, ερωτικά, καταπληκτικά, δουλειά και χρήμα. Ποια είναι αυτά τα δύο ζώδια? Σε πάρα πολύ λίγο.

την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Morning. Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Όχι τώρα. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε αυτά τα δύο ζώδια, τα οποία θα τους πάνε τέλεια όλα, αισθηματικά, δουλειές και τα λοιπά, και θα αναβάλουν πλάτη στα υπόλοιπα 10. Και θα βγάλουν και λεφτά.
1: Λεφτά. Λοιπόν, ωραία. Δύο ζωδιάκια.
0: Ξέρουμε κανένα από τα δύο.
1: Ξέρουμε, απλά δεν είμαστε εμείς τα δύο ζώδια αυτά τα οποία θα τα πάνε.
2: Γι' αυτό είπαν,
1: καλά.
2: Ξέρουμε.
1: Ξέρουνε.
0: Ωραία, δανεικά από αυτά τα δύο, τα υπόλοιπα 10.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι πεθερούλες μεταξύ τους.
0: Πεθερούλες μεταξύ τους,
1: η μάνα σου και η μάνα μου.
0: Θα τα γράψουνε σε εμάς.
1: Παιδιά, υδροχόος και ψάρια θα δούνε τα λεφτά να έρχονται με τα τσουβάλια. Και ευθύς θα σου εξηγήσω αμέσως τι θα συμβεί.
0: Θα πιάσουν τον Τζόκερ.
1: Έχουμε κομμάτι με την αγάπη. Το ερωτικό κομμάτι.
0: Α, θα
1: πιάσουμε τώρα. Λοιπόν, θα πιάσουμε πρώτα τους υδροχόους. Θα πιάσουμε πρώτα τους υδροχόους και μετά τα ψάρια. Λοιπόν, τα ερωτικά. Οι σχέσεις σας αρχίζουν να αποκτούν περισσότερη ισορροπία. Θα κατανοήσετε καλύτερα το άτομο που έχετε απέναντί σας και θα προσαρμοστείτε πιο εύκολα στις ανάγκες του. Λοιπόν, πάμε τώρα στα λεφτά. Γιατί θα έρθουν λεφτά? Αν έχεις ένα σχέδιο υδροχόε που θέλεις να χρηματοδοτήσεις ή μια ιδέα που σε ενθουσιάζει, το κλίμα ενθαρρύνεται με το να αρχίσετε να εξετάζετε πιο σοβαρά ποιος θα το χρηματοδοτήσει.
0: Εγώ, θα μου τα δώσει εμένα να τα επενδύσω.
1: Η διαίσθησή σου μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά αρκεί να συνοδεύεται από το σωστό προγραμματισμό.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: καλά.
1: Στο κομμάτι των εργασιών δεν είσαι συνταξιούχος, εντάξει. Στην εργασία σου είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορείς να δείξεις περισσότερη αποφασιστικότητα, να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να εμπιστευτείτε περισσότερο τις ικανότητές σας. Εντάξει.
0: Εντάξει, για τους ηχθείς οι οποίοι είναι.
1: Όχι, υδροχόοι.
0: Υδροχόοι οι οποίοι είναι μέχρι 45.
1: Εντά, βάλει 55 ρε παιδί μου, γιατί και 50 τι, καλά τα πάνε.
0: Δεν τη βγαίνει τη μανούλα. Άφραγγι να μείνουμε.
1: Λοιπόν, ψαράκια μου, αγάπη στα ερωτικά σας. Η τρυφερότητα, η ευγένεια και οι μικρές πράξεις ενδιαφέροντος έχουν ιδιαίτερη σημασία.
0: Θα βρει άλλον η μαμά σου.
1: Όχι ρε, μικρές πράξεις στη σχέση εννοούν.
0: Νόμιζα θα βρει άλλον.
1: Μια απλή χειρονομία ή ένας πιο ζεστός τρόπος έκφρασης μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το κλίμα στη σχέση σου, την ήδη υπάρχουσα σχέση σου. Τα εργασιακά σου τώρα. Έχεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις συνεργασίες. Οι επαγγελματικές επαφές μπορούν να γίνουν πιο όμαλες, ενώ οι ιδέες και οι πρωτοβουλίες σας ενδέχεται να βρουν πιο θετική ανταπόκριση. Χαίστηκε η φορά, θα μας ταλώνει να σου πω κάτι. Στα χρήματα πάμε κατευθείαν.
0: Είδες λοιπόν, η κόρη που αγαπάει τη μαμά να νιώθει καλά και να είναι ευτυχισμένη.
1: Έτσι, όταν έχει έρθει η σύνταξη, το οποιοδήποτε εφάπαξ, βοηθάτε και τα παιδιά σας. Η οικονομική.
0: Περιμένει κανένα εφάπαξ, η μάνα, τίποτα.
1: Τα πήραμε.
0: Λοιπόν, τα πήραμε.
1: Η οικονομική κινητικότητα.
0: Τα φάγανε ήδη.
1: Η οικονομική κινητικότητα τώρα των λεφτών σου αυξάνεται. Όμως χρειάζεται να ξεχωρίσει τι πρέπει να γίνει άμεσα και τι μπορεί να περιμένει. Η σωστή ιεράρχηση.
0: Η Μαρία δεν μπορεί να περιμένει.
1: Δεν μπορώ. Εγώ να σας πω κάτι. Αφήνουμε, αφήστε το. Εντάξει, το καταλάβατε τώρα. Εγώ όταν είναι να πάρω το μποναμά μου, το μηνιάτικό μου από τη μαμά.
0: Έχετε ημερομηνία που σου βγάζει μηνιάτικο, έχω περιέργεια ρωτάω.
1: Ναι.
0: Α, κάθε τάδε του μήνα σου δίνει.
1: Είναι στις πρώτες 5 μέρες του επόμενου μήνα. Ρε, δεν ξέρω τι θα πάρω το μηνιάτικο.
0: Δηλαδή, ωραία είναι αυτή, ρε. Τι λάθος έχουμε κάνει εμείς.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Αλλά επειδή εγώ τώρα, ας πούμε, ξέρετε, έχω μείνει καμιά εβδομάδα τώρα, 10 μέρες άφραγγι. Τα παίρνω νωρίτερα.
0: Α, προκαταβολικά.
1: Ναι, τώρα έχει αρχίσει και η γιαγιά να δίνει μπόναμα.
0: Μα τι οικογένεια είναι, θέλει να ζητήσετε κανένα παιδάκι.
1: Όχι, είμαστε καλά. Δεν βγαίνουμε, τσίμα τσίμα βγαίνουμε με αυτά που είμαστε.
0: Τα έχεις πάει όλα, ρε.

0: Ένα να πάρει σειρά. Εντάξει, Βάσο μου να περιμένει. Ένα, ένα. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα, μαράκι μου. Τι κάνει, πώ είσαι,
1: καλημέρα,
0: τι όμορφο
1: καλά,
0: κόριτσο, τι όμορφη που είσαι εσύ.
1: Έχω αδερφή, δεν θέλω.
0: Αυτά
1: άλλη.
0: Τα σόγια που. Το μπουτσικέικο τι βγάζει, ήθελα να ξέρω.
1: Και αδερφό έχω. Και έχουμε κλείσει.
0: Πόσο είναι ο αδελφός σου?
1: Μικρός, μωρή.
0: Γιατί πειράζει? Εγώ θα τον εμάθω, εγώ θα τον μοιήσω. Εγώ θα τον εμάθω.
1: Εσύ θα του φάσω όλα τα...
0: Θα του μάθω όλα τα κόλπα. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι για να βλέπετε τη σύνταξη του γείτονα να έρχεται, Optics Poly Canary 7 βαθύ Ευλίδος. Θα πάρεις γυαλιά που βλέπεις μακριά και κοντά με ένα ζευγάρι, δεν χρειάζεται 400. Οφθαλμολογικό έλεγχο από το φίλο μας το Βαγγέλη, αν πας μόνο στα Optics Poly Canary 7 βαθύ Ευλίδος για να πάρεις και γυαλιά ηλίου, γιατί ο λιάκος μπαίνει, βγαίνει, πρέπει να τον κουβαλάς μαζί σου. Με 60% έκπτωση και σε Gucci και Armani όλες τις επώνυμες μάρκες. Μόνο Optics Poly Canary 7 βαθύ Ευλίδος. Λοιπόν, πώς είπαμε ότι είναι ο αδελφός σου που τελειώνει το στρατό?
1: Ου, έχουμε ακόμα.
0: Εγώ θα το παίρνω τηλεκάρτες να με παίρνει να του κρατάω συντρόφια. Βάσο μου, συγγνώμη, θα πάρω σειρά. Αν δεν μου κάτσει ο αδελφός, θα γίνω κολλητή με τη μαμά της Μαρίας. Δεν συμπερίμπα η μαμά σου?
1: Όχι. Δεν παίζει χαρτιά, τίποτα δεν παίζει.
0: Τίποτα δεν παίζει.
1: No.
0: Εσύ, άσε το χόμπι τώρα, έχει.
1: Ναι, έχει.
0: Έχει,
1: Ναι, το περπάτημα.
0: Ωραία, μπορώ να πηγαίνω μαζί τη.
1: Αφού δεν περπατάς.
0: Θα ξεκινήσω.
1: Τέλος πάντων, εσύ από τη γιαγιά σου παίρνεις από τη μαμά σου κανένα χαρτζιλίκι, ένα
0: κουτί. Παίρνω από τη γιαγιά μου σύνταξη.
1: Ναι.
0: Παίρνω τη γιαγιά.
1: Α, παίρνεις σύνταξη τη γιαγιά.
0: Ναι, τι.
1: Σου δίνει κάτι τη μονομά σου.
0: Όχι, δεν μου δίνει. Τη λέω θα πάνε τη σηκώνω εγώ να στη φέρνω.
1: Αχά.
0: Και παίρνει 1700.
1: Ναι.
0: Σύνταξη. Καλά, συνταξάρα μιλάμε.
1: Ωραία, τι δουλειά έχει η γιαγιά.
0: Κάτι ανθιγυνά, δεν ξέρω τι έχουν κολλήσει τώρα. Τι να σου πω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Τη λέω γιαγιά σου, την κόψαν τη σύνταξη. Από 1700 έγινε 700.
1: Τα παίρνει εσύ τα χίλια.
0: Ναι,
1: καλά είσαι κι εσύ.
0: Δώσε και τίποτα, ρε γιαγιά, και μου δίνει και ένα 350.
1: Και με τι μένει η γιαγιά?
0: Ξέρω εγώ, με τη μάνα μου. Και η μάνα μου βγαίνει σε λίγες μέρες στη σύνταξη.
1: Α.
0: Θα πάρει και φάπαξ.
1: Ναι, μπράβο, δημόσιο.
0: Δηλαδή.
1: Το φάπαξ.
0: Ξέρω εγώ τι με νοιάζει εμένα. Θα πάρει περίπου 120 χιλιάρικα.
1: Φάπαξ.
0: Τέλεια. Και τη λέω πόσα θα μου δώσει, μου λέει 3.
1: Α, 3.000, καλά.
0: Εντάξει. Τι να μου κλάσουν τα 3.000.
1: Μα παίρνεις και τα 1.000 της γιαγιάς, μωρέ.
0: Πού το ξέρουν αυτές?
1: Εσύ δίνεις?
0: Εγώ δεν έχω βγει ακόμα, εντάξει, με νέα. Εγώ δουλεύω ακόμα. Αφού δεν μου κολλάτε ένσημα εδώ μέσα. Με έχετε έτσι του πεταματού. Με έχετε να πηγαίνω έρχομαι. Πάντως να σας πω την αλήθεια, από σύνταξη της γιαγιάς καλά πάει.
1: Ναι.
0: Της μαμάς δεν ξέρω αν θα βγει καλή η σύνταξη, γιατί όλο κόβονται. Όλο τους τα κόβουν, τα πετσοκόβουν. Λοιπόν, και καινίκιο η γυναίκα, και το τεκνό που το pool boy.
1: Ποιο pool boy, μωρέ.
0: Αγάπη μου, έχουμε ολόκληρη πισίνα, έχουμε ολόκληρη
1: σπίτι. Ναι, δεν το ήξερα, νόμιζα διαμέρισμα ότι μένετε.
0: Δεν σε έχουμε καλέσει στο εξωτερικό.
1: Όχι ποτέ, άρα πώς θα γίνουμε φίλες.
0: Έχουμε pool boy, έχουμε αυτόν που...
1: Και πουρός.
0: Μπράβο, και pool boy. Αυτόν με το κλαδευτήρι το μακρύ. Γενικά έχουμε πολύ υπηρετικό προσωπικό και μας τα τρώει, ρε παιδί μου. Δεν μένουν και πολλά πράγματα.
1: Δεν βοηθάς καθόλου στο σπίτι.
0: Ακόμα δεν πήρα εγώ σύνταξη, τι να κάνω. Εγώ στο μέρο γάμα του. Λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε σειρά για να πάρετε τη σύνταξη της μαμάς της Μαρίας, ξέρετε, μηνυματάκι στο Viber. Εγώ και η Βάσο έχουμε πάρει οι δύο πρώτες που παίρνουν στη σειρά. Ο μπαμπάς είναι καλοστεκούμενος.
1: Μια χαρά,
0: ε. Ο μπαμπάς παίρνει καλή σύνταξη.
1: Ο μπαμπάς την παίρνει τη σύνταξη την καλή.
0: Εκεί δεν θέλουμε τη μάνα, τον πατέρα θέλουμε.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning
1: everyone. Wake up.
2: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
3: Οι σχολαρχαίοι μου προγονεί έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Let's go!
5: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, τα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Στο καφέ Morning Show.
8: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Εμείς ψάχνουμε τους κατάλληλους παίκτες για να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Θέλουμε γρήγορους και αδύνετε απαντήσεις 20 δευτερόλεπτα. Με το γράμμα της αλφαβήτου θα σας πω εγώ. Το κάνει η Μαρία καθημερινά. Ξέρετε τώρα το παιχνίδι και σας αρέσει πάρα πολύ. Δηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Πρέπει να δώσεις απαντήσεις 20 δευτερόλεπτα σε 5 ερωτησούλες με ένα γράμμα από την αλφάβητο. Σήμερα η Μαρία θα παίξει με το γράμμα ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να απαντήσεις σε 20 δευτερόλεπτα σε αυτές τις ερωτήσεις που θα σου πω εγώ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Τι έχει μείνει παγωτό, λοιπόν.
1: Είμαι η Πατμόν.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Ωραία. Σου τη δείχνω και τρομάζει, σου τη βάζω και πονά, σου τη βγάζω και έχει χύσει, αλλά σε έχει ωφελήσει. Τι είναι?
1: Το εμπόδιο.
0: Έχουν κάποια κρεβάτια και κάνουν θόρυβο. Την βάζουμε στο αυτοκίνητο και κάνει φασαρία.
1: Ποια?
0: Αυτή. Όχι μέσα.
1: Έξω.
0: Αυτό το βρήκαμε. Μπορεί να ζουν ανάμεσά μας.
1: Οι εξωγήινοι.
0: Έχουν κάποια κρεβάτια και κάνουν θόρυβο. Τη βάζουν σε αυτοκίνητα και κάνει φασαρία. Σου τη δείχνω και τρομάζει.
1: Εξάτμιση!
0: Ναι, εντάξει, εξάτμιση. Αργήσαμε, αλλά τα βρήκαμε. 2-10-300-1048. Εσύ είσαι έτοιμος να παίξεις με το γάμα που από χθες ψάχνει παίχτη αυτό το γάμα. Δεν έχουμε φτάσει ποτέ στην τελευταία ερώτηση και δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σωστές. Είσαι έτοιμος να παίξεις και με το ζήτα. 2-10-300-1048.

0: 2, 10, 300 και 104,8. Περιμένουμε να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι, να βρείτε τις απαντήσεις. 5 ερωτήσεις που θα σας δώσω με ένα γράμμα από την αλφάβητο. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο και Μαρία.
0: Λοιπόν, Bonjour. Δήμητρα μου, θέλεις το γάμα ή το ζήτα?
1: Το ζήτα.
0: Το ζήτα. Και χαίρομαι που διάλεξες το ζήτα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολες οι ερωτήσεις αλλά και οι απαντήσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Σε βοηθάει και η Μαρία βέβαια. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις, σε 20 δευτερόλεπτα έχουν τα γλυκά.
2: Ζάχαρη.
1: Ζάχαρη.
0: Το κάνεις στην τηλεόραση.
1: Ζάπινγκ.
0: Βάζεις το τόστ.
1: Ζαμπόν.
0: Γίνεται σε ένα τρακάρισμα.
1: Τι φορά,
0: τι φορά στο αυτοκίνητο.
1: Τζόνι.
0: Γίνεται σε ένα τρακάρισμα.
2: Σπαράλια.
1: Σπαράλια.
0: Ναι. Ζημιά, αλλά εντάξει. Μπράβο ρε Δήμητρά μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Μείνε γράμμα και τα δωράκια σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τη βοήθεια τη Μαρία μπορεί να κερδίσετε, παιδιά. 2, 10, 300 και 104, 8. Δηλώνει συμμετοχή σου στο αγαπημένο μα παιχνίδι. Αυτό το γάμα, να δω πότε θα το παίξει.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, Friends Day, η χειρότερη μέρα στη δουλειά. Τουλάχιστον βγήκε και λίγο ο Λιάκος να τον ευχαριστηθούμε σήμερα. Από αύριο ξεκινάμε τα τσουρ σε όλη την Ελλάδα.
2: Μην πιστεύετε τίποτα. Σας είπα ότι η μέρα θα έχει σταθερή και πρακτική ενέργεια. Όλα σκατά θα πάνε. Λοιπόν, έχουμε μια ευχάριστη διάθεση για αλλαγή, νέες ιδέες και διαφορετικές επιλογές. Πιο πιεσμένα θα είμαστε. Εμείς τα λιοντάρια, εσείς οι σκορπιοί, υδροχόοι και δίδυμοι.
1: Τίποτα άλλο.
2: Κρύε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη ένα οικονομικό ή πρακτικό θέμα που σε απασχολεί, αρκεί να κινηθείς με πρόγραμμα και όχι με την παρόρμηση που συνήθως σε χαρακτηρίζει. Η μέρα σου 1-8. Ταύρε, η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σε βοηθά να ξαναβρεις την ισορροπία σου, να ασχοληθείς με όσα έχουν πραγματική αξία για εσένα και να αφήσεις στην άκρη περιττές εντάσεις. Η μέρα σου 1-8. Δίδυμε. Α, ο Ερμής σε φέρνει σε δύσκολη στάση με τα λόγια σου να είναι πιο δυνατά από όσο τα αντιλαμβάνεσαι. Οπότε σήμερα αξίζει να αφήσεις μια κουβέντα να περάσει χωρίς να χρειάζεται να έχεις την τελευταία λέξη. Η μέρα σου 1-7. Καρκίνε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να αισθανθείς ότι μια επαγγελματική ή πρακτική υπόθεση αρχίζει επιτέλους να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδιαίτερα μέσα από μια χρήσιμη επαφή ή μια συζήτηση. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια μου, σήμερα έχουμε αρκετή ενέργεια και αυτοπεποίθηση για να προχωρήσουμε. Κάτι που θέλουμε. Όμως σήμερα χρειαζόμαστε να διαχειριστούμε και λίγο καλύτερα τις εντάσεις γύρω μας. Η μέρα μας 1-7. Παρθένε, η μέρα σου προσφέρει την ευκαιρία να ασχοληθείς με πρακτικά θέματα, οικονομικές υποχρεώσεις ή μια εκκρεμότητα που ήθελες εδώ και καιρό να κλείσεις και να νιώσεις ότι ξαναμπαίνει τάξη στη ζωή σου. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, η μέρα σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων και μπορείς να επηρεάσεις θετικά μια συζήτηση ή μια επαγγελματική κατάσταση, αρκεί να μην παρασυρθείς από την ένταση των άλλων. Η μέρα σου 1-7. Σκορπιέ, η μέρα δυναμώνει τη γοητεία και τη συναισθηματική σου ένταση. Όμως χρειάζεσαι περισσότερη επιβεβαίωση από τους άλλους, γι' αυτό και τη ζητάς. Η μέρα σου 1-7. Τοξότη, η μέρα μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να δεις ένα επαγγελματικό ή προσωπικό θέμα από διαφορετική οπτική και να καταλάβεις ότι υπάρχει περισσότερος χώρος για εξέλιξη από όσο νόμιζες. Η μέρα σου 1-8. Εγώ και ρε, η μέρα σε βοηθά να αισθανθείς μεγαλύτερη σταθερότητα και μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη σε οικογενειακό, οικονομικό ή πρακτικό θέμα που σε είχε απασχολήσει αρκετά. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, σήμερα αντιμετωπίζεις μια επαγγελματική ή προσωπική κατάσταση. Θα ενεργοποιηθούν πιο έντονες πλευρές της ημέρας. Η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια, σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι έχεις περισσότερο θάρρος να κάνεις κάτι που ανέβαλες, είτε πρόκειται για μια δύσκολη συζήτηση είτε για μια πρακτική κίνηση που φοβόσουν να ξεκινήσεις. Η μέρα σου 1-8.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα.

0: Αυτό το καιρό στο Μπαλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Μπαλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
3: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Πού πάμε μετά?
6: Στείλε location.
5: Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
5: Ναι.
6: Μπέργκερ.
5: Εννοείται.
6: Και μετά story.
5: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Γιώργος και Μαρία.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Smoke FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα? Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό, αλλά δεν έγινε ποτέ.
2: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
2: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
1: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
2: Τέτοιο,
1: έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
2: Μπράβο, ναι. Ναι, φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
1: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και είσαι ακόμα αρέδιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
2: Έμεινε ίδιο,
1: Έτρωγα και το λουλού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινήσεις. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφει.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Είμαι η μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.
2: Πάρε με

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση να αρχίσει να πει τσόντες.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το είπε πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.

0: τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
3: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
4: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Σοκ FM. 3, 2, 1, πάμε!

0: Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ή?
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι, ρέγκα?
1: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στο κρέμα.

0: Shock FM Morning Show το πρωί. Επιτυχίες όλη μέρα. Shock FM 104,8. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
2: Μπράβο.
1: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις

0: Φθινοπορεινό μπαζάρ επιπλών Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
1: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκας, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
4: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
5: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 5055 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Σοκ FM.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, είσαι η Μαρία?
2: Είσαι ο Γιώργος?
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
1: Και εκείνη
2: αγαπά. Αυτοί τα κάνουν αυτά πάντα.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 23.
2: Μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω αλλά δεν πειράζει. Τα 22 κλείνω. Α, έχω team, έχω παρέα, σας αγαπάω.
1: Καλημέρα. Έλα να σου πω, να κλείσω να ξαναπάρω.
3: Γιώργο.
2: Κλείσε σε παρακαλώ, ναι.
3: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε άμα θέλετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Η Μαρία.
2: Εγώ, ποιος είναι?
1: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22, χρόνια πολλά.
2: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
1: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Κτήμα Μπουρέλη. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα παυλαμπουρέλη.gr. Κτήμα Μπουρέλη. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες
7: και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις πιτσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι,
1: ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη, ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών, σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ του συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει υπεραστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περίεργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισε? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Να το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, να το γράψω, να το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές

0: Στιγμές όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
1: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
3: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στο να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το Λαλαλα.
0: Σε iOS και Android.
2: Χιλιόμετρα

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζής περιμένει. Μπας και ήρθε κανένας πελάτης. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζής κάει μια γυναικάρα. Ένα μανουλό. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Λέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχεις ξαναδεί γυναίκα γυμνή? Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη σπίτσα σαν τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
5: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Shock FM 104,8. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ. Και του λέει: Τέκναν μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο.

0: Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Είμαστε παιδιά.
1: Φτάνει μωρέ Γιώργο.
2: Γιατί ρε πουλί μου, τι θες.
1: Θες και όλοι είναι του πέντε ρε φίλε το κάνεις. Υπάρχουμε και εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
2: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι να πας. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάγεις με χαρά. Αχ τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνω εικόνα ρε. Μαμά ξύπνα με το πρωί γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης να του βάλω πουσία.
1: Γιώργο φτάνει.
2: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλιμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Let's go!
4: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma.
5: Your life belongs to
3: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: τα ψέματα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλωδημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει. Κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου. Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα θέλεις να δοκιμάσεις? Του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον, έχει πάθει πλάκα. Γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
3: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μηχανή.

0: Ιατάκια Stock έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinakos.gr.
1: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
2: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
3: Πού πάμε μετά?
4: Στείλε location.
3: Red Rose Cafe.
4: Κρέπα.
3: Ναι.
4: Μπέργκερ.
3: Εννοείται.
4: Και μετά story.
3: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
4: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Δευτέρη, δώσ' το.
2: Βρείτε μου κάποια πουνάκι έχει μετά κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια πουνάκι καρδιά
2: κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν υπάρχουν.
1: Έλα Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τα ψητοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
4: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
13: Θα φας?
9: Όχι.
13: Θα φας?
9: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: εμένα.
1: Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: δύο τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, δεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.

0: οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό, όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
6: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι.
7: Τελικά έμεινα.
8: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
7: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
7: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
8: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
7: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Καλά, θα το δω, sorry. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να σκαλέ, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλεκτάρει κανένας σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλεκτάρει. Δεν θα με βλεκτάρει κανείς.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε, καλώστε τα παιδιά, καλώστε τα μπουμπούκια. Τι κάνετε, πως είστε, τριτούλα σήμερα. Εδώ, μέσα στη ζέστη, έχω σκάσει σήμερα.
1: Ρε, εσύ αφού φοράς πάρα πολύ χοντρό, τι είναι αυτό που φοράς, δες και έχει έρθει χειμώνας.
0: Έβαλα χοντρό,
1: Α, έμαθες νέα.
0: Τι νέα?
1: Ότι θα έρθει η κακοκαιρία μεγάλη από εβδομάδα.
0: Όχι, δεν έμαθα κάτι τέτοιο.
1: Okay.
0: Απλά εντάξει, έβαλα μια φόρμα, ένα σετ φόρμας είναι. Απλά είναι λίγο πιο.
1: Παιδί μου, αυτό είναι για αράκοβα.
0: Πιο φουτ. Τι λες, μωρέ, που είναι για αράκοβα. Άντε μάθε να ντύνεσαι εκεί. Κάνει ζέστη εδώ μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει κάψει.
0: Είναι που δεν έχουμε ακόμα ανάψει να κρυώσει το θέμα.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι κάνετε, τριτούλα, σήμερα είναι μέρα που επιλέγουμε συνήθως να βγούμε με τους φίλους μας. Αν και δεν θα το κάνω εγώ προσωπικά.
1: Δεν είναι η χειρότερη μέρα στη δουλειά σήμερα.
0: Είναι και η χειρότερη μέρα στη δουλειά. Μα
1: άρα
0: γι' αυτό.
1: Τι κάνουμε. Δεν πάμε τη δουλειά και βγαίνουμε με τους φίλους μας.
0: Επειδή είναι η χειρότερη μέρα στη δουλειά και καλά μετά για να αποφορτιστεί, βγαίνει με τους φίλους.
1: Α, τώρα κατάλαβες.
0: Γι' αυτό έχει.
1: Δεν παίρνει πόδι, δηλαδή.
0: Όχι, ρε μπούφο. Γι' αυτό έχει μια τέτοια Γι' αυτό έχει μια τέτοια σύνδεση, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι τώρα που μου το πες, το κατάλαβα.
0: Αυτό, τώρα είσαι κουκουβάγια. δεν είσαι μπούφος.
1: Ναι, ρε.
0: Τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου, πουλάκι μου, μια και έχω ξεκινήσει με τα πτηνά να σε λέω σήμερα.
1: Όχι, τίποτα. Γενικά μια χαρά ήταν η μέρα μου.
0: Ωραία.
1: Ήρεμα, ωραία. Αυτή μου ντύλα, δεν ξέρω, λίγο μου την έσπασε λίγο με τον καιρό. Μια έχει κρύο, μια έχει ζέστη.
0: Μια βγήκε ο ήλιος, μια
1: τώρα, τώρα ψυχαλίζει. Όχι τώρα, πριν από λίγο βασικά.
0: Α, καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κλίμα τροπικό μου κλίμα. Όταν τα έλεγε Άννα Βύση αυτά, τρελαίνομαι. Μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Εμείς κοροϊδεύαμε τότε, ενώ τώρα τα βρήκαμε μπροστά μας. Κατάλαβες. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε, για πείτε μας τα νέα σας εκεί έξω που ξεκινήσατε έτσι να μας στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο Viber. Συνεχίστε. 697-800-1048 για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και ο αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, ποιος άλλος άλλωστε θα μπορούσε να μας κάνει έτσι ένα ωραίο ποδαρικό εδώ στα Σοκαπογεύματα και στον Σοκ FM 104,8.

0: Επιδράσεις.
1: Και φεύγουμε για το αρτοπείο Λιάτης. Να πάρουμε και σήμερα τα καλύτερα. Να πάρουμε το ωραίο μας το χειροποίητο ψωμάκι αργής ορίμανσης. Να πάρουμε μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Να πάρουμε φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσινάκια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Δεν θέλω να μου ξεχνάτε τον υπέροχο αρωματικό καφέ που έχουν τα παιδιά μας εκεί. Όπως επίσης και το υπέροχο χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, στη Νέα Λάμσακο. Καλησπέρα στα παιδιά μας. Πριν ξεκινήσω να πω λίγο τον πόνο μου για κάτι που μου συνέβη σήμερα.
2: Τι έπαθες?
1: Εντάξει, τώρα αυτό που έγινε ήταν χοντρό.
2: Πού ρε, σε εδώ Χαλκιδά?
1: Στη Χαλκιδά, στα Φανάρια. Κύπριν, την πλατεία Αγοράς.
2: Ναι, τι τσακώθηκες,
1: Τσακώθηκα. Τι με γορέσει για να τσακωθώ? Όχι, δεν τσακώθηκα, αλλά θα σας πω. Κάτσε να στείλω καμία καλησπέρα στην παιδιά.
2: Πες μας μετά.
1: Καλησπέρα στον Νεκτάριο, ο οποίος μας λέει: Γεια σας, καλησπέρα. Πάμε να κάνουμε την Τρίτη να μοιάζει με Παρασκευή.
2: Καλέ, ναι.
1: Ρε, Νεκτάριο, τι ωραία που τα γράφει αυτό το παιδί. Έχει πέσει, λέει, και ξεμάτιασμα, super special. Είστε καλυμμένοι από όλες τις απόψεις.
2: Α, μας ξεμάτιασμα.
1: Φυσικά.
2: Δεν το έκανε χθες.
1: Δεν το έκανε προκαταβολικά. Καλησπέρα στον Νίκο, ο οποίος μας λέει: Καλησπέρα, είμαστε καλά. Στο ερώτημά μου, πώς είστε σήμερα?
2: Ναι.
1: Δουλεύουμε, λέει, ζεσθενόμαστε και ακούμε Shock FM. Σκέψου στο Νούρτιγκεν τη Γερμανία αυτή τη στιγμή.
2: Πόσο έχει?
1: Έχει 26 βαθμούς.
2: Έλα ρε.
1: Σιγά σιγά λέει, θα σας πάρουμε και τη θάλασσα. Μ' αρέσει το χιούμορ των παιδιών μας σήμερα στα μηνύματα εδώ στο Viber. Καλησπέρα και στο Στέφανο, φιλιά πολλά.
2: Το τι θα μας. Αυτό με τη θάλασσα δεν το κατάλαβα. Αλλά άστα μου το εξηγήσει άλλη φορά.
1: Δεν το κατάλαβε. Αχ, δεν το κατάλαβε.
2: Και καλά, Γερμανία. Όχι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν τα πω. Αμάνεσαι, Αντρέα.
2: Τώρα τα κατάλαβα.
1: Κάτσε να σα πω, παιδιά, τι έπαθα σήμερα. Είμαι λοιπόν στον δρόμο. Τι ώρα ήταν? Ήταν πρωί.
2: Ναι, πρωί.
1: Μόλις είχα αφήσει το παιδί μου στο σχολείο.
2: Ωραία.
1: Άρα θα ήταν εκεί 8 και 10, 8 και 4.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, και με πιάνει φανάρι κόκκινο.
2: Ναι.
1: Εκεί στο. Ξέρεις, πριν βγούμε στην πλατεία Αγοράς.
2: Ναι,
1: ένα φανάρι έχουμε εκεί.
2: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
1: Μπράβο. Με πιάνει λοιπόν εκεί φανάρι.
2: Ωραία, σταματάς. Μπράβο, καλά έκανες.
1: Πρώτο αυτοκίνητο είμαι που σταμάτησα και είναι το κόκκινο μπροστά μου.
2: Είσαι το πρώτο εσύ.
1: Είμαι το πρώτο εγώ.
2: Που αγχώνομαι όταν είμαι ο πρώτος.
1: Μπράβο, επειδή αγχώνομαι λοιπόν και εγώ, γιατί λέω όλο και κάποιο από πίσω θα βρεθεί, ο οποίο θα κορνάρει και θα με εκνευρίσει.
2: Μπράβο.
1: Έχω πάντα το νου μου με το που πατήσει, με το που ανάψει πράσινο, λε και φεύγω, ρε παιδί μου.
2: Ναι, κάνει γκαζιά εσύ. Κατάλαβα.
1: Ανάβει που λέτε το πράσινο.
2: Ναι.
1: Και δεν προλαβαίνω καν να βάλω το πόδι μου στον γκάζ. Να φύγω γρήγορα.
2: Γιατί να ξεκινήσει το μάξι.
1: Να ξεκινήσω. Και είναι από πίσω και κάνει μπιπ.
2: Τι έκανε, ρε! Τι λες, ρε! Τι έκανε αυτό το πράγμα.
1: Δεν έκανε μπιπ.
2: Έκανε το μπιπ.
1: Έκανε μπιπ.
2: Είναι πιο σύντομο. Είναι... Ενευρίασα, να ξέρει.
1: Εσύ, εγώ
2: στην ναι. Ελένη! Τη φούρλη! Τόλμησε, βρε γελίε, και έκανε αυτό το πράγμα.
1: Τόλμησε να πατήσει κόρνα.
2: Τι λε!
1: Να σου πω κάτι, να μην είχε πάρει ο ύπνο, να ήμουν καμιά κοιμισμένη.
2: Ναι.
1: Να πω ναι, με πήρε
2: ναι,
1: ο ύπνο στο φανάρι και ο άνθρωπο από πίσω ήθελε να φύγει και μου πάτησε κόρνα.
2: Ναι.
1: Να μου πατήσει κόρνα σε κλάσματα δευτερολέπτου που άνοιξε το πράσινο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πε μου εσύ τώρα, άντε 10 δευτερόλεπτα πε να ήταν.
2: Ούτε 10 ρε.
1: Τι λες, ρε, ούτε καν. Απλά σου λέω. 10 δευτερόλεπτα να πας πιο γρήγορα, πού ρε φίλε.
2: Πού να πας, βρε.
1: Πού θα πας,
2: ρε. Κατέβε, πρέπει να κατέβεις κάτω, ρε, να κάνεις αμπουκάλι. Αν ήμουνα εγώ.
1: Ναι, καλά, θα κατέβεις. Καλά, εσύ σίγουρα θα κατέβεις. Και τον είδα και από τον καθρέφτη. Και μετά λέω, πού να ασχοληθώ. Επειδή τον είδα, γι' αυτό δεν ασχολήθηκα.
2: Άκου εδώ, ρε, στην Ελένη, φούρλι, ρε, κόρνα, ρε. Κάθε τυχαίο.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι. Γελάμε τώρα, αυτό το κοροϊδεύει, αλλά δεν είναι σπαστικό. Είσαι τώρα στο φανάρι, περιμένεις να ανάψει. Και με το που ανάβει είναι από πίσω, μπιπ. Με τη μία. Δηλαδή δεν έχεις να κορνάρεις πόσο καιρό και βρήκες να κορνάρεις σε μένα τώρα.
2: Κορνάρεις την παρουσιάστρια τώρα. Άσε μας τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Κάνε μου τη χάρη και με κοροϊδεύεις. Χαζό.

0: Όταν συναντιούνται δύο φωνάρες.
1: Δεν υπάρχει. Το κομμάτι είναι
0: το
1: τρομερό.
0: Το αποτέλεσμα είναι απλά υπέροχο. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έφαγα το μεσημέρι. Μια πίνα με έπιασε, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Δεν έχεις φάει.
0: Δεν έφαγα σήμερα. Θα τα φάω όλα μαζί το βράδυ. Μην αγχώνεσαι, μην άγχεσαι.
1: Καλή
0: μην νομίζω ότι θα πάρω λιγότερες θερμίδες εγώ σήμερα.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι θα κάνεις δίαιτα.
0: Θα τις φάω. Κάνω. Καλή τι μου θύμισες τώρα. Club sandwich, burger, μπαγκέτες, σαλάτες αλλά και κρέπες, pancakes, βάφλες και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να γίνει λίγο καλύτερο το απόγευμά σου. Και μιλάμε για όλα αυτά τα ωραία που θα βρεις και σήμερα στο coffee shop. Τα παιδιά μας κάνουν delivery από Δευτέρα έως Κυριακή 7 το πρωί με 12 το βράδυ. Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό βρίσκουμε το coffee shop 22 21 050 044. Το τηλεφωνάκι για να κάνετε την παραγγελία σας. Ο Σταύρος λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο για αυτό το κορνάρισμα που λέγαμε πριν για το φανάρι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα στην παρέα. Εγώ αν με κορνάρουν λέει στο φανάρι, θα μείνω εκεί μέχρι να ξανανάψει το κόκκινο.
1: Μπορείς να κάνεις παιδί μου ότι σου χάλασε. Τέλειο αυτό που είπε.
0: Ναι, δεν μπορώ, δεν παίρνει μπρος.
1: Βάζεις αλάρμ. Χάλασε. Χαλάσει.
0: Γεια σου, Ελενάρα. Σου κορνάρουν λέει γιατί είσαι ωραία.
1: Σωστά.
0: Τα φιλιά μου, ναι, ήταν από πίσω.
1: Ήταν από πίσω.
0: Καλησπέρα σε ποιον άλλον, στον Νίκο, ο οποίος μας λέει: στη Γερμανία δεν ακούς κόρνα σε φανάρι. Μπορεί να σε σβήσει, λέει, το αμάξι και να μην σε κορνάρουν, εκτός κι αν είσαι Έλληνας, λέει. Εκτός κι αν είναι Έλληνας αυτός είναι από πίσω, μόνο τότε.
1: Στη Γερμανία δηλαδή δεν το έχουν να κορνάρουν.
0: Είσαι καλά.
1: Είναι νόμος να με κορνάρεις, δηλαδή.
0: Μου, ναι, ελληνική πατέντα είναι το κορνάρισμα.
1: Δεν έχουν κόρνα εκεί.
0: Είσαι καλά. Έχουν, αλλά δεν πατάνε ποτέ γιατί έχουν άλλοι
1: νοοτροπία. Έχουν τρόπου.
0: Έχουν άλλη νοοτροπία εκεί. Ξέρω εγώ εδώ, Έλληνας με το χέρι στην κόρνα, κατευθείαν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλα μας τα παιδιά. Να είστε καλά για τις ωραίες σας τις απαντήσεις. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε, είτε για κόρνα είτε για ό,τι άλλο θέλετε. Και σε λίγο περιμένουμε τον Κεφίρ. Νάτος, έσκασε μύτη. Να μας πει. Δεν αγαπιέστε.
1: Εντάξει.
0: Να μας πει τα του καιρού.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρά μου.
1: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You're ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν. Let's go!
4: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
3: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
6: Παρακαλώ.
7: Μαρία.
6: Έλα.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
6: Παρακαλώ.
7: Έλα Μαρία.
6: Ναι.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
6: Παρακαλώ.
7: Έλα Μαρία.
6: Ναι, έλα.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
6: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
6: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
8: απογεύματα. Βρε καλώς τον, βρε καλώς τον.
9: Τι έγινε, πως είσαι, τι κάνεις κουκλάρα μου πανέμορφη?
8: Α, πανέμορφη και σήμερα.
9: Γιατί είσαι, γιατί...
8: Σήμερα έχω βρει το χρώμα μου λίγο.
9: Του καφέ.
8: Σήμερα βρήκα λίγο το χρώμα μου στο πρόσωπο ενώ.
9: Α, εντάξει.
8: Με αυτή την άποψη βρήκα.
9: Νόμιζα, συγγνώμη.
8: Νόμιζα με αυτό που φοράω.
9: Ναι, ναι,
8: το
9: ναι.
8: Καφέ.
9: Το καφέ.
8: Το καφέ είναι μεγάλη τάση φέτος, να ξέρεις. Είναι η 50 αποχρώσεις του καφέ.
9: Ωραία.
8: Και εσύ καφέ δεν φορά σήμερα.
9: Ναι, όντως. Καφέ σκούρο.
8: Καφέ και εσύ, καφέ και ο Αντρέας. Άρα όλοι στα καφέ είμαστε σήμερα.
9: Μπράβο, στα.
8: Σκατή το στούντιο σήμερα από τα δικά μας κομμάτια.
9: Αυτό. Τέλος πάντων, είναι και ο καιρός χάλια. Αυτό ήθελα να σου πω.
8: Για πέστα μας.
9: Δεν υπάρχει τίποτα.
8: Με τρόπο να μας τα πεις για να μην πέσουμε πολύ ψυχολογικά.
9: Όχι, εντάξει. Στην Χαλκίδα που λες σήμερα, 29 του, έχει περίπου 24 βαθμούς.
8: Α, είναι πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα.
9: Ανήρεση.
8: Α, αύριο λέμε goodbye Σεπτέμβρη.
9: Άντε, γιατί χάλια αυτός ο Σεπτέμβρης.
8: Μα ναι, πολύ.
9: Και λίγες νεφώσεις. Αργότερα να μένονται καθαρότερος ουρανός και η θερμοκρασία να πέφτει. 16 βαθμούς το βραδύ.
8: Πάρα πολύ ωραία.
9: Θα έχει ψυχρούλα, κοριτσάρα μου.
8: Ψυχρούλα, έχει ψυχρούλα και μου αρέσει, θέλω να σου πω, γιατί έχω
9: και
8: βγάλει και το λεπτό το παπλωματάκι.
9: Μπράβο, τι ένα.
8: Έλα.
9: Ένα.
8: Τι ένα.
9: Παπλωματάκι, εγώ έχω βάλει δύο.
8: Τι δύο, το ένα πάνω στο άλλο.
9: Ναι.
8: Καλά, είπα μετά. Να, τρομάζει. Με καλή δεν κάνει και τόσο κρύο.
9: Εγώ κρυώνω.
8: Α, μάλιστα. Να κοιτάξει να κάνει εξτάσει αίματο. Μπορεί να έχει τίποτα με το κυκλοφορικό.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, πάμε να φάμε κάτι στο σχολαρχείο τώρα, γιατί καταλαβαίνετε. Είναι τριτούλα, θα βγούμε με φίλου. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία τη Καλκίδα. Εκεί θα πάμε και σήμερα. Θέλετε να σα πω σε ορεκτικά. Θέλετε να σα πω σε κυρίω πιάτα. Θα πάω κατευθείαν στα κυρίω. Και μπριζόλα χοιρινή θα φάμε. Και φιλέτο κοτόπουλο λουκάνικο χάρα. Μπιφτέκι χάρα. Πανσέτα ψιλοκομμένη παϊδάκι κοτόπουλο. Και είμαι σίγουρη ότι σας έχω ήδη ανοίξει την όρεξη και θα πάρετε τηλέφωνο να κάνετε κράτηση τώρα. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αγαπημένα μου παιδιά, αγαπημένα μου κορίτσια, αγαπημένα μου αγόρια. Σήμερα τα καταστήματα είναι ανοιχτά.
1: Ανέρεση.
0: Μέχρι τις 9 το βράδυ, τριτούλα. Οπότε μία επίσκεψη στο Unicorn για να πάρουμε τα καλύτερα και σήμερα είναι ό,τι πρέπει. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα μας, με νέες παραλαβές στα παιδιά μας τα όμορφα, σε εσώρουχα, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Και βέβαια back to gym, επιστροφή στο γυμναστήριο μετά τις καλοκαιρινές, έτσι.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Μα ναι, μετά το καλοκαίρι που φάγαμε, ήπιαμε, παγωτά.
1: Εδώ έχω αγγλιά.
0: Επιστροφή στο γυμναστήριο με κολάν, μπουστάκια, ναι, αθλητικές κάλτσες, μεγάλη ποικιλία θα βρείτε, και κάλτσες για πιλάτες επίσης.
1: Α, τέλειο.
0: Όλα αυτά τα ωραία στο Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα.
1: Μπράβο.
0: Και πάμε στην ερωτησάρα μας και σήμερα.
1: Πες τι.
0: Χαρά, εγώ ξέρω.
1: Τι όχι, έχεις πάλι.
0: Όχι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Να. Και ξέρετε, επειδή έχει να κάνει και με φαγητό.
1: Α, γι' αυτό σου αρέσει.
0: Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε σήμερα, επίσης με το χέρι στην καρδιά και με την, έτσι, την ειλικρίνεια που έχετε μαζί μας.
1: Κάτσε, περίμενε να το βάλω. Περίμενε. Α, έλα.
0: Μπράβο, βάλτο.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σας σνακ όταν βλέπετε ταινία ή όταν βλέπετε την αγαπημένη σας σειρά? Με λίγα λόγια, τι σας αρέσει να τρώτε?
1: Να τρώμε.
0: Όταν βλέπετε ταινία ή όταν βλέπετε μία σειρά στην τηλεόραση. Γιατί. Ναι. Κάτι τρώτε, δεν μας πείτε ψέματα, δεν τρώτε τίποτα.
1: Πάει καλά, μπορεί ούτε καν. Δεν σας πω τώρα τα κλασικά, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, για πες.
1: Και το κάνουμε συνέχεια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε ταινία, εννοώ.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: Θεέ μου, τι θα ακούσω, Παναγία.
1: Όχι, το είπα λίγο περίεργα. Τέλος πάντων.
0: Τι ταινία βλέπετε?
1: Ντοκιμαντέρ.
0: Α, ντοκιμαντέρ. Και τι σας αρέσει να τρώτε, Αντρέα, για πες.
1: Έτσι, λουκάνετε. Κάνα λουκανικάκι, κάνα τέτοιο.
0: Αλήθεια τώρα, βλέπετε τέτοιες ταινίες και τρώτε παράλληλα λουκάνικα?
1: Ναι, ρε εσύ. Λουκάνικα, κοτόπουλα, ξέρεις, αυτό είναι ποικιλίες, ρε παιδί μου. Άρα το λουκάνικο, άστο.
0: Δεν
1: το
0: λείπει,
1: ξεστήσω.
0: Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι του Αντρέα το λουκάνικο.
1: Φαντάζεσαι, είναι λοιπόν, το αγαπημένο μου.
0: Για πείτε μας εσείς τι τρώτε. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Με λίγα λόγια, μας απαντάτε πάρα πολύ ωραία στο Viber. Ποιο είναι το αγαπημένο σας snack όταν βλέπετε ταινία ή όταν βλέπετε την αγαπημένη σας σειρά.
1: Ναι.
0: Ο Νεκτάριος μας έχει πει ότι, μας λέει μάλλον, ότι πατατάκια λέει κάθε βράδυ. Καλά. Σχεδόν ένα πακέτο λέει, κατεβαίνει για πλάκα.
1: Ναι, ρε, σε αυτά τα πατατάκια. Τα πατατάκια, ρε, πώς κατεβαίνουν έτσι. Εντάξει, η συσκευασία είναι και πιο λίγα τώρα και τελειώνουν γρήγορα.
0: Όντως τα πατατάκια. Φυσικά αέρα είναι μέσα. Τα πατατάκια. Βλέπει και φουλ τηλεόραση. Βέβαια, καλά, αν βλέπει τώρα και έχει μπλέξει και με τι σειρέ αυτέ που κάθε βράδυ τώρα δεν ξέρουμε και τι να πρωτοδούμε.
1: Δεν φαντάζεσαι, γίνεται χαμός με σειρές.
0: Πάνε. Στα άλλα λέει πίτσα, σουβλάκι και τα λοιπά δεν τα μετράω. Έχω ήδη φάει πρώτα, λέει, και μετά θα φάω.
1: Και μετά.
0: Δεν σα πιάνω πουθενά. Δεν σα πιάνω πουθενά. Ο Νίκο τώρα άκου τι λέει.
1: Τι είπε.
0: Εμένα μου αρέσει, λέει, να τρώω αλμυρό με γλυκό.
1: Πώ!
0: Αλμυρά πατατάκια μαζί με σοκολάτα.
1: Τι ανομαλία είναι αυτή. Ό,τι καλύτερο. Τσουτσούριασα. Αλήθεια σου λέει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μα δεν μπορώ.
1: Αλμυρό και γλυκό έχει φάει.
0: Δεν θέλω.
1: Γλυκό και μετά αλμυρό.
0: Θέλω πρώτα τα αλμυρά, μετά τα γλυκά. Τώρα να ξαναπιάσει μετά το γλυκό, να ξαναφάω αλμυρό, δεν θα είναι καπάκι, θα είναι μετά από κάποια ώρα, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ. Δεν τα μπορώ αυτά τα νομαλιάρικα που λε.
1: Καλή, ναι, εμένα μου αρέσουν.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρεούλα μου, λέει η Λίζα. Γεια σου, Λιζάκι. Happy Tuesday.
1: Yeah, happy Tuesday. Α, ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: White cheddar popcorn. Καλά, είμαι.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν,
0: white cheddar popcorn. Αυτό είναι που τρώει η φίλη μας η Λίζα.
1: Why white? The cheddar is yellow.
0: Ναι, αλλά.
1: Σίτρε.
0: The popcorn is white.
1: Yeah, but the cheddar is yellow.
0: Καλά,
1: not white.
0: Παιδιά,
1: why is white?
0: Α, δεν τελειώνει. Αυτό εν τω μεταξύ, όπου και μου το είπε τώρα, δηλαδή που πέσανε τα σάλια εμένα.
1: Yeah.
0: White cheddar popcorn. Κρατάω το cheddar popcorn εγώ και είναι super.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, με ταινία, φουντούνια και πακοτίνια λέει η ζωή.
1: Αχ, πάνε.
0: Ζωή, δικιά μου, και εγώ τέτοια θέλω.
1: Τρώ φουντούνια.
0: Και πακοτίνια τρώω.
1: Ρε,
0: ναι.
1: Κολλάνε στα δόντια, δεν μπορώ. Πρέπει να πίνει και νερό.
0: Να σου πω και δρακουλίνια τρώω, αμαλάκι και φοφίκο τρώω.
1: Τι το φοφίκο.
0: Το φιστίκι. Όλα τα τρώω.
1: Λέω Παναγία μου.
0: Πίτσα ή σουβλάκια λέει όταν βλέπουμε ταινία, λέει ο Ηλίας.
1: Ναι.
0: Popcorn, κλασικά popcorn, λέει ο Θανάσης.
1: Ναι, με βούτυρο, με.
0: Α, η Ιωάννα, άκου. Δικιά μας και η Ιωάννα. Ωραίο είναι το πλατό τυριών, παιδιά, λέει.
1: Α, πιο κουλτουριάρικο.
0: Είναι ωραίο και
1: πιο έτσι, πιο κυριλέ. Με κρασί και τέτοια, ε.
0: Ναι.
1: Το έχω κάνει και αυτό.
0: Ωραίο. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί θα ρωτήσουμε και τον Τσάτ Τζιμπιτακόπουλο σε λίγο. Θα βγει εδώ στα σοκαπογεύματα αποκλειστικά να μας πει τι προτιμούν οι Έλληνες, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: όταν βλέπουν ταινία. Τι τρώνε οι Έλληνες όταν βλέπουν ταινία. Ποιο είναι το αγαπημένο σας σνακ όταν βλέπετε ταινία, την αγαπημένη σας σειρά. Γρήγορα τα δικά σας μηνύματα στο 697-800-1048.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός.

0: Δικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
2: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798. Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
3: Για μονοτικά, άλλο.
2: Για χρώματα, αλλού.
3: Για κήπο, κάπου αλλού.
2: Όχι.
3: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
2: Εργαλεία.
3: Δομικά υλικά.
2: Χρώματα.
3: Μονοτικά.
2: Γυψοσανίδες.
3: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
2: Μακίτα.
3: Σκιν. Ολέο Μακ.
2: Φίσκαρς. Κερακόλ.
3: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Δεδούσης Department Store.
3: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
2: 21 7000 4433.
3: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
2: δεν ψάχνεις αλλού.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Τα πάντα όλα τρώει ο Στέφανος όταν βλέπει ταινία ή παρακολουθεί σειρά στην τηλεόραση.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Αλλά αν πρέπει να πω ένα, θα ναι. πω λέει τα πουράκια αυτά τώρα που να κάνουμε και διαφήμιση. Τέλος πάντων, τα γνωστά.
2: Τι λες, ξέρουμε, που τα βάζει και στο ψυγείο.
0: Που αρχίζουν από κα.
2: Ναι. Και το λένε σε
0: αυτά το καλοκαίρι είναι ωραία και στην κατάψυξη.
2: Αυτό είναι που τα βάζει στο ψυγείο.
0: Αυτά αγάπη μου γλυκιά, πάρτον εσύ. Αυτά αγάπη μου γλυκιά δεν μπορεί να τα φάει. Δεν μπορεί να φάει μόνο ένα.
3: Για την Θαλκίδα καιρό, έτσι.
2: Όχι. Όχι, περίμενε. Να σε ρωτήσω. Έλα, ρε. Ο Αντρέας είμαι.
0: Καλή, μίλα του πιο ευγενικά.
3: Για πες, εδώ είμαι.
2: Έλα, να σε ρωτήσω. Τι προτιμούν να τρώνε οι Έλληνες όταν βλέπουν ταινία ή σειρά?
3: Συνήθως κάτι απλό και χαλαρό. Όπως popcorn, πίτσα, toast, πίτες ή ξηρούς καρπούς. Πολλοί φτιάχνουν και κοτομπούργκες ή παραγγέλνουν κάτι απ' έξω. Εξαρτάται βέβαια αν η ταινία είναι πιο σινεφίλ ή πιο παρέα στο σαλόνι. Ναι, τότε μπαίνουν κάπως και πιο σπιτικά πράγματα.
0: Κοτομπούργκες, πώς το πες?
3: Κοτομπούργκες, πίτσα. Κοτομπούργκες, πίτσα. Popcorn, πάει έτσι.
2: Ναι. Άρα να φάω κοτομπούργκες δηλαδή.
3: Αν αυτό σου κάνει κέφι, γιατί όχι.
2: Ωραία.
3: Με λίγα tips, μια δροσερή σαλάτα και είσαι μια χαρά.
0: Μια χαρά είσαι.
3: Αν το θες πιο ελληνικά, μια ωραία τυρόπιτα ή λουκανικόπιτα.
2: Τυρόπιτα θα πάω βραδιάτικα, μωρέ, αυτό τρώω το πρωί.
0: Φάει λουκανικόπιτα. Λουκανικόπιτα να φάει.
3: Με κανόνες κάτι, φάει το όπως το θες.
0: Εγώ λέω λουκανικόπιτα να φάει, τι λες?
3: Λουκανικόπιτα, μια χαρά. Ταιριάζει με ταινία, τρώγεται εύκολα. Ναι. Δεν θες μαχαιροπύρουνα, δεν κάνει πολύ φασαρία. Ναι, και άμα τρως το βράδυ που ξυπνήσει αρκετά οι κόρσες, το σπάει τη μύτη.
2: Ωραία. Εντάξει.
0: Ρε είναι φοβερός αυτό.
2: Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, ρε.
0: Ρε είναι φοβερός.
2: Έγινε.
3: Ναι, ωραίος.
2: Ναι, έγινε. Φιλιά, ρε, να τα πούμε.
3: Έγινε, φίλε.
2: Έλα,
0: έγινε, φιλαράκι. Κοντομπούργκες. Αυτό με έτσι κοντομπούργκες.

0: Τι έγινε, Αντρίκο, είπες νωρίτερα ότι αυτό που φοράω είναι για αράχοβα. Και τώρα έχεις κρυώσει.
1: Πού θα πάρω ζακέτα.
0: Εγώ ξέρω τι παίζει εδώ μέσα.
1: Μπράβο, για να ξέρει ο κόσμο. Αυτό για να ξέρει ο κόσμο, έχουμε βάλει το condition πάρα πολύ χαμηλά.
0: Αυτό. Γι' αυτό και εγώ έρχομαι εντυμένη για αράχοβα. Λοιπόν, υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας, παιδιά. Μιλάω για το Queen Vanilla Μακαρίου 13 που από νωρίς το πρωί πηγαίνουμε για τον καφέ μας. Μέσα στην ημέρα το παγωτό μας, τη βάφλα μας, το γλυκό μας και όσο περνάει η ώρα, τα δροσερά μας, τα ωραία μας, τα cocktails δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, το στέκι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Βεβαίως. Μετά θα κάνουμε μια στάση τώρα του πύργου Λιάτης, πιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες κουρασάν και κουλούρια. Και εγώ εντάξει, έχω ένα φαγητό σήμερα περίεργο.
0: Κοτομπούργκες.
1: Όχι, κοτομπούργκες δεν έχω.
0: Τι
1: έχω κάτι σε με κοιμά έχει να κάνει, οπότε θα χρειαστώ σίγουρα ένα ψωμί.
0: Α, ζυμαρικά.
1: Ναι, ζυμαρικά. Δεν ξέρω τώρα, εμένα μου αρέσει να το κάνει αυτό.
0: Και εμένα, παιδιά, αν μπορούσα δηλαδή και δεν πάχει ειδικά και όλες αυτό ψωμί σε συνδυασμό με τα ζυμαρικά είναι ό,τι καλύτερο.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμένα. Μην ξεχάσετε να πάρετε ψωμάκι, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, τι έγινε με την Ιωάννα Τούνη? Για ποιο λόγο έκλεισε η κρουασανερή?
1: Τι λες, ρε, η Ελένη τώρα?
0: Ναι.
1: Κάπως τα λες έτσι, ρε, Ελένη.
0: Μα τι να κάνω εγώ, φταίω. Έκλεισε.
1: Λίγο πιο.
0: Έκλεισε. Πιο απλά για να συνέλθει. Έκλεισε 20 μέρες μετά τα εγγένεια η κρουασανερή στο Παρίσι.
1: Πω, τι βρήκανε τριχά.
0: Μέσα στο κρουαζάν. Η νέα επιχειρηματική κίνηση, λέει, της influencer στη Μονμάρτη, σταμάτησε προσωρινά τη λειτουργία της λίγες ημέρες μετά τα εγγένεια. Το Fat Rat, έτσι λέγεται η κρουασανερή της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, σταμάτησε, λέει, προσωρινά τη λειτουργία του για λίγες ημέρες. Η επιχείρηση ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα παραμείνει κλειστό το κατάστημα για ένα σύντομο διάστημα.
1: Μήπως είναι για ανακαίνιση?
0: Προκειμένου, λέει, να γίνουν αλλαγές. Τι αλλαγές να γίνουν, ρε παιδιά, τώρα δεν άνοιξε.
1: Μήπως είναι για ανακαίνιση, ξέρω εγώ.
0: Τώρα δεν έγιναν εγγένεια. Για σκέψου λίγο. Α, τώρα που λέω εγγένεια.
1: Εσύ, συγγνώμη.
0: Έμανε.
1: Η Ιωάννα Τούνη δεν είχε κάνει, πώς το λένε, post με το Μητσοτάκι.
0: Έτσι.
1: Καλά, συγγνώμη. Μου κάνεις τα εγγένεια.
0: Είχε κάνει post τον Κυριάκο. Θέλει να κάνει χουμοράκι.
1: Ήθελες να κάνεις χουμοράκι. Τι έγινε, σε κατέμιασε. Α, λένε. Δεν ξέρω.
0: Ιωάννα, πάει η κρουασανερή. Προς το παρόν.
1: Δεν βλέπω να ανοίγει. Στο λέω.
0: Όχι, ρε, μιλες έτσι.
1: Ναι.
0: Να δεις, θα έχει τώρα που θα ξανανοίξει, θα έχει
1: τίποτα,
0: και έτοιμο καλεσμένο τον Κυριάκο.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή έκανε αστείο, τη έστειλε να κάνει έλεγχο.
0: Ή τη θετική του ενέργεια, απλά.
2: Ωραία, μας θέλει.

0: λείπεις, μου πέσε βαρύ. Το έλεγα λάθος εγώ τόσα χρόνια.
1: Μου λείπεις, έλεγα.
0: Όπως και οι περισσότεροι νομίζω. Μία τραγουδάρα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα τραγούδι που επέλεξαν οι περισσότεροι έτσι, γνωστοί, διάσημοι τραγουδιστές. Τέλος πάντων από πολλούς χώρους. Από το έντεχνο, από το αυτό, το ποιοτικό, το ένα, το άλλο.
1: Να πούν αυτό το τραγούδι.
0: Όχι στη συναυλία τους, απαραίτητα. Να το τραγουδήσουν με ένα έτσι ωραίο βιντεάκι το οποίο το ανέβασαν στα social. Είτε στο TikTok είτε στο Instagram. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι επέλεξαν το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Έχει γίνει χαμός.
0: Έχει γίνει χαμός, η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα στο Λιζάκι για ακόμα μια φορά, η οποία μας λέει ότι ο Μητσοτάκης θέλει στάνταρ για το κλείσιμο της Κρουαζάνερη.
1: Ναι, στο παδέ. Άρα δεν ήταν τριχά.
0: Διότι ήρθε, λέει, και εδώ και είχαμε πλημμύρες. Άρα τον λένε γκαντέμι. Όταν λέει ήρθε εκεί, στην Αμερική δηλαδή που πήγε, έτσι. Και μετά ξεκίνησαν οι πλημμύρες. Ο Νεκτάριος όμως που τα ξέρει αυτά, γιατί ακολουθεί την Τούνη στο Instagram και ξέρει κάποια παραπάνω πράγματα. Μας λέει ότι νομίζω θα κλείσει για να πάρουν, λέει, μεγαλύτερα μηχανήματα. Επειδή γίνεται χαμός κάθε μέρα. Σαν να θέλουν να μεγαλώσουν κάπως την παραγωγή, ας πούμε.
1: Α, τώρα κατάλαβα, ρε εσύ. Πήρε και το δίπλα κομμάτι.
0: Ρε παιδί μου. Για να μην βγάζουμε, ρε παιδί μου, και φήμες τώρα περίεργες για την Ιωάννα και είναι κάτι που δεν το θέλω.
1: Μπράβο, έχει πάει τώρα στο γείτονα αυτή και λέει: Γεια, το πουλάτε? Όχι, τώρα το θέλω. Κατάλαβες.
0: Άντε βρε τελείωνε με την Ιωάννα, την έχεις πιάσει στο στόμα σου τώρα.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω τώρα. Και επειδή, ρε παιδί μου, σου αρέσουν τα κατοικίδια, θα σου πω τώρα κάτι να κάνεις, ρε παιδί μου.
0: Τι να κάνω για τα κατοικίδια μου, και τα γατάκια μου αρέσουν και τα σκυλάκια μου αρέσουν.
1: Α, έχεις τέτοια. Λοιπόν, τώρα θα σου πω αν έχεις αράχνη στο σπίτι. Πώς να κάνεις την αράχνη στο σπίτι σου, λέει, να νιώθει πιο άνετα. Τι ρε εσύ.
0: Γελάω.
1: Έχεις αράχνες.
0: Να κάνω την αράχνη. Νυχτερίδες έχω. Να κάνω την αράχνη. Και αράχνες γλυκιά μου.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνω, συγγνώμη, να κάνω την αράχνη να αισθανθεί οικεία στο σπίτι της.
1: Ναι, ρε. Στο σπίτι σου, βρε.
0: Ναι, στο σπίτι της εννοώ στο δικό μου που έχει κατασκηνώσει, ας πούμε.
1: Λοιπόν,
0: για ποιο λόγο δηλαδή να το κάνω αυτό και να μην την.
1: Δεν πα καλά, αρέσει, ούτε καν. Δεν τη σκοτώσει την αράχνη, άκου να δει. Λοιπόν,
0: δηλαδή, βάλε μια. Κατοικίδιο αράχνη.
1: Ναι, αρέσει, κάτσε σου πω τώρα. Πω, πορτικό πλήξη που είσαι.
0: Για πες.
1: Βάλε μια σταγόνα νερό, λέει, μπροστά του. Οι αράχνε, λέει, παγκυδεύονται, λέει, συνενοχίτε, λέει, και πανιέρε επειδή διψούν. Κατάλαβε, οπότε βάλε μια σταγόνα, ρε παιδί μου, για να πάει να πιει.
0: Συνήθω οι αράχνε είναι ψηλά.
1: Ναι, βάλε κάπου μια σταγόνα, σου λέω.
0: Πού να τη βάλω τη σταγόνα?
1: Όχι, κροκέτα, δεν την τρώνε.
0: Να τη βάλω μια κροκέτα.
1: Όχι. Και ψεκάστε, λέει, ελαφρά τον ιστό, λέει, με νερό. Κατάλαβε, για να έχει δροσιά.
0: Ναι.
1: Τον ιστό που έχει φτιάξει.
0: Ναι,
1: ρίξτε
0: ναι.
1: μια πετσέτα. Α, πολύ ωραίο και αυτό, θα το κάνω. Ρίξτε μια πετσέτα, λέει, πάνω στην, από την άκρη τη μπανιέρα, ώστε οι ράχνες, λένε, που παγιδεύονται να μπορούν
0: να κάνουν τον μπάνιο του.
1: Όχι, να μπορούν να ανέβουν.
0: Α. Παιδιά, είναι χαζό. Εμείς συνήθως περιμένουμε να μας πεις tips για να φύγει η αράχνη πιο εύκολα, ας πούμε, να μην την.
1: Όχι, ρε, να φύγει η αράχνη του σπίτι, πας καλά, ρε.
0: Όχι, δηλαδή να μείνει η αράχνη.
1: Ναι, διατηρήστε τις σκοτεινές γωνίες στο υπόγειο χωρίς σκόνη. Κατάλαβες τώρα, να φτιάξω σπίτι. Το άλλο. Μιλήστε, λέει, με φίλους και συγγενείς, λέει, για τις αράχνες στο σπίτι τους. Καταλαβες. Υπενθυμίστε τους, λέει, ότι δεν μπορούν να βγάλουν μια ράχνη έξω, γιατί δεν έχει ζήσει ποτέ έξω. Καταλαβαίνεις, έχει ζήσει μέσα.
0: Α, δηλαδή να πρέπει να την πάρουμε, να την βγάλουμε, να την έχουμε μέσα, γιατί άμα βγει έξω θα πεθάνει. Δηλαδή.
1: Μπράβο, αυτό σου λέω.
0: Άλιστα.
1: Αυτά. Τι άλλο να κάνω.
0: Ωραία. Μας είπε πώς να έχουμε κατοικίδιο τώρα μια ράχνη, ο Ανδρέας, αν κατάλαβα.
1: Τι είναι, έχει κατοικίδιο ράχνη.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το έχει πει. Μόνο εσύ να το έχει πει αυτό. Δεν πρέπει να το έχει πει άλλο άνθρωπο στον πλανήτη.
1: Και έχω και για κατσαρίδε.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Είδα, ρε παιδί μου, χθες μια περίεργη τσόντα.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη, ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
0: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
0: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους, να σου πάλι με τον Κινέζο.
0: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
0: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω, ρε παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
10: Ναι.
8: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
8: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
11: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
14: Σοκ FM.
15: Σοκ FM 104,8.
16: Σοκ FM 104,8.
17: Σοκ FM
18: 104,8.
13: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
17: Σοκ FM.
13: Σοκ FM 104,8.
17: Τίποτα άλλο.
19: Σοκ FM απογεύματα.
14: Και ποια είναι τα τρία ζώδια που είναι βασιλιάδες, λέει, της ακαταστασίας? Οχ.
16: Εγώ δεν είμαι σίγουρα.
14: Να δεις τα μέχρι.
16: Στο λέω. Να δεις
14: τα
16: είμαι
14: μέχρι
16: πολύ ψήρας.
14: Να δεις τα μέχρι μέσα. Ποια είναι τα τρία πιο ανοργάνωτα ζώδια? Ναι. Πραγματικά.
16: Για το σπίτι μιλάμε τώρα, έτσι.
14: Ναι, για το σπίτι. Λογικά. Το σπίτι, γραφείο, δουλειά.
16: Ρεζί, να, γίνεται.
14: Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τα χαρτιά.
16: Τι ανέρεση. Τι χάος είναι αυτό.
14: Μα ναι.
16: Δηλαδή, εγώ κοίτα εδώ.
14: Πιστεύω θα είμαι μέσα. Για να δω. Ναι, το ξέρα.
16: Είναι
14: φύς. Είναι πρώτη και καλύτερη. Εντάξει, παιδιά, είμαστε καλλιτέχνες εμείς τώρα.
16: Ναι, δεν προλαβαίνετε. Άσε μας, τρελαίνει.
14: Δεν προλαβαίνουμε. Υπάρχει μια καταστασία, μια ανοργανωσιά στο σπίτι. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, αλλά τι
16: να κάνω,
14: να τα καταφέρουμε. Άμα έχεις και μικρό παιδί, καταλαβαίνεις τώρα. Ε.
16: Καλέ,
14: από
16: ναι.
14: τη μία φτιάχνεις, από την άλλη χαλάει.
16: Τουλάχιστον, παιδί, με αυτά που ψάχνεις, τα βρίσκεις εύκολα.
14: Ναι, ναι, ναι.
16: Εντάξει τότε.
14: Τα βρίσκω εύκολα. Εγώ ξέρω που είναι πάνω κάτω. Δηλαδή, ναι, τώρα για παράδειγμα, όταν ο άντρας μου με ρωτάει, μήπως είδες που είναι αυτό, ξέρω εγώ, λέω τώρα. Του λέω, ρίξε και με ματιά στο ψυγείο καλού κακού, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να γίνει.
16: Την πλούσα μου λέει ψάχνω.
14: Ιχθύς, δεν φτάνει που την κρατάω και δροσερή, κάνε μου τη χάρη. Οι δίδυμοι, οι ιχθύς και οι τοξότες είναι, λέει, τα τρία πιο ανοργάνωτα ζώδια του ζωδιακού. Αλλά δεν πειράζει, δεν χαλιόμαστε.
16: Καλένε, σιγά,
14: δεν μας
16: νοιάζει,
14: να είμαστε καλά. Να έχουμε την υγειά μας που λένε. Και να τρώμε και ωραίες κρέπες. Κοίτα που το πήγα εγώ τώρα.
16: Πώς το έφερες τώρα, δεν
14: τη ζητήσατε την γλυκιά κρέπα της Ελένης στο coffee shop να τη ζητήσετε, διότι θα την ξαναπώ εγώ τώρα. Μια κρέπα θα πάρετε με πραλίνα. Ναι. Βάλετε πραλίνα. Θα τρίψουν μέσα τα παιδιά μας εκεί πτυμπέρ, μπισκοτάκι.
16: Ναι.
14: Θα τρίψουν επίσης, θα βάλουν και πουράκια και θα βάλουν και Maltesers. Αυτή πλέον θα λέγεται η κρέπα της Ελένης και τη θέλω οπωσδήποτε. Και εγώ και εσείς να την πάρετε.
16: Ορίστε, θα πάω μετά και θα πω.
14: Μπράβο. Coffee shop με delivery από τις 7 το πρωί ως τις 12 το βράδυ, Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό, 22 21 050 044.

0: ακρόαση. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς σήμερα.
1: Ανοιχτής. Κοιτάξτε.
0: Αν ανοιχτής, λέει. Α, μην χαζώ το παιδί. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πρέπει να είναι καρδιάς επέμβαση, δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν το κατάλαβα.
0: Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Φροντίστε την καρδιά σας, την καρδούλα σας και να μην αγχώνεστε. Κοίτα ποιος τα λέει τώρα. Ναι. Τα λέω εγώ για να τα ακούσω εγώ. Κατάλαβα.
1: Μπράβο, καλά κάνεις.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, να πάμε να κάνουμε καμία εξέταση.
0: Να κάνουμε, γιατί όχι. Στο Τόκιο, ατελείωτη κακοκαιρία, παιδιά, βρέχει συνεχόμενα για 34 ημέρες.
1: Πόπο, ρε, σημού και μαούλι.
0: 34 ημέρες βροχή.
1: Δεν θα το
0: άντεχα με τίποτα. Τη συχαίνω με τη βροχή. Δηλαδή τώρα να ήμουν στο Τόκιο και να έβρεχε 34 ημέρες σερί.
1: Φαντάζομαι να έβρεχε 34 ημέρες στην Ελλάδα. Ιωνία.
0: Άμα έβρεχε 34 ημέρες στην Ελλάδα, άστο. Ακόμα ναι. θα τρέχαμε.
1: Πω, πω,
0: στο Castle Trust πήγε ο Κασελάκης.
1: Α, ναι, το είδα. Τι έδωσε.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Ο Στέφανος Κασελάκης συμμετείχε στο παιχνίδι Δημοπρασιών. Έφερα, λέει, κάτι ασημικά της μητέρας μου.
1: Ναι. Τι ασημικά. Από βρήκα.
0: Είμαι σκληρός, λέει, διαπραγματευτής. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά.
1: Ζει η μητέρα του.
0: Καλά, γιατί να μην ζει η μητέρα του Κασελάκη.
1: Όχι, επειδή το ξέρει. Αυτό ρωτάω.
0: Εντάξει, ναι, μπορεί να το έχει αφήσει πρίκα και εσύ. Να το έδωσε στο γάμο του με τον Τάιλερ.
1: Δεν
0: πάει αγάπη μου ένα αυτό σε ασημικά να έχει να καθαρίζει. Ξέρω εγώ να τα έχει να τα
1: διακοσμήσει.
0: Ναι, πήγε στο Cash and Trust, τέλος πάντων περίεργο. Έρχεται, λέει, νέα εκδόξευση στην τιμή της φέτας. Θα φτάσει στα 15-16 ευρώ το κιλό και έπεται και συνέχεια. Όχι, ρε παιδιά.
1: Φόρεση. Καλά, εγώ δεν τρώω τη φέτα.
0: Ναι, εγώ δεν τρώω. Να σου πω κάτι. Από εδώ και πέρα, αντί να πηγαίνουμε στις επισκέψεις γλυκά, να δεις θα καταντήσουμε να πηγαίνουμε φέτα.
1: Μπράβο, αντί για ουίσκι θα πηγαίνουμε φέτα.
0: Παιδιά, να μου το θυμηθεί.
1: Να σκάσω είμαι. Ρε, σε όλο δυσάρεστα μα λέει. Πε κάτι ευχάριστο.
0: Ευχάριστο να πω. Ομοφυλόφιλος πλέει πήγε με 150 άντρες και κατάλαβε τελικά ότι είναι straight.
1: Έλα, ρε Ελένη, και αυτό δυσάρεστο είναι.
0: Έχεις δίκιο.

0: ελάτε. Ο Γιώργος Δελάρας έχει γενέθλια σήμερα.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι, είναι γεννημένος του 1949. Ο Σοκράτης Μάλαμας επίσης έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ωραίος ο Σοκράτης.
0: Δηλαδή δεν σ' αρέσει ο Δελάρας, σ' αρέσει ο Σοκράτης περισσότερο.
1: Εντάξει, μ' αρέσει πιο πολύ.
0: Δεν είπες ωραίος ο Γιώργος Δελάρας, είπες ωραίος ο Σοκράτης.
1: Ναι.
0: 1957. Ο Ηρακλής Μιχαηλίδης έχει γενέθλια σήμερα.
1: Σόπαρε.
0: 1960.
1: Α, ναι, ο
0: Α, καλά, παιδιά, δεν θυμάται τον Ηρακλή Μιχαηλίδη. Παιδιά, θα τρελαθώ. Ναι, είναι ηθοποιός.
1: Ηθοποιός είναι. Εντάξει,
0: δεν ήταν και στους Άγαμους.
1: Τους Εθητέ.
0: Ναι. Ο Ηρακλής, ο Μιχαηλίδης. Με το ποιον τα λέω τώρα, τα λέω στον Αντρέα τώρα να μου πει.
1: Δεν θυμάμαι, αφού ξέρετε συχνά εύκολα.
0: Κουνάει το κεφάλι τώρα, πες μου, ναι, δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Φίβος ο Δελιβοριάς επίσης σε γενέθλια.
1: Α, ωραίος ο Φίβος.
0: Γεννημένος το 1973.
1: Το 1973.
0: Χρόνια πολλά στα αγόρια όλα αυτά που είπα. Μόνο άντρες δεν είπα.
1: Μόνο άντρες
0: είπες. Χρόνια πολλά, happy birthday του γίνοντα εκατοστήσετα. Επίσης. Άλλος ένας άντρας σε γενέθλια.
1: Ποιος καλέ.
0: Ο δημιουργός του Viber.
1: Έλα ρε.
0: Και η Σταυρούλα μας έστειλε να μας ενημερώσει. Σήμερα είναι τα γενέθλια του δημιουργού του Viber, λέει, και έκανε σε όλους μια έκπληξη.
1: Ναι.
0: Άκου. Αν προωθήσετε αυτό το μήνυμα σε 15 άτομα.
1: Όχι, ρε, μην τα ανοίγει αυτά. Αυτά είναι
0: θα ξεκλειδώσουν 1000 νέα emoji. Όχι. Θα εμφανιστεί πολύχρωμη γραμματοσυρά.
1: Όχι, ρε,
0: θα εμφανιστεί πράσινη και κόκκινη.
1: Όχι, ρε.
0: Θα αποκτήσουμε τικ πράσινο.
1: Πω, στείλ το τώρα σε 10 άτομα και κάτω και κοινοποίηση στο Facebook τώρα για να σωθεί. Άσε μα.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22 21 0 23 289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και τέκνη.

0: πετάνσκα.
1: Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
2: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Εδώ είμαστε παρέα με το Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Εκεί θα πάμε και σήμερα. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Back to gym με κολάν, μπουστάκια, αθλητικές κάλτσες, κάλτσες πιλάτες. Νέες παραλαβές επίσης σε σώρουχα, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Και μπιτζαμάκια, και μπιτζαμάκια, χουχουλιάρικα. Όλα αυτά στο αγαπημένο Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Και μιας και τώρα ο καιρός είναι λίγο περίεργος και προβλέπονται λέει και βροχές και γενικά. Ένα σημαντικό θέμα έχουμε όλες εμείς οι νοικοκυρές.
1: Καλέ, ναι, πες το.
0: Και δεν θέλω γέλια τώρα στο νοικοκυρές που είπα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Έτσι, μπράβο. Ένα θέμα τεράστιο έχουμε εμείς οι νοικοκυρές. Εμείς οι νοικοκυρές που δεν έχουμε στεγνοτήριο, έτσι.
1: Α, δεν έχει στεγνοτήριο.
0: Όχι, δεν έχω στεγνοτήριο.
1: Ω, πρέπει
0: να πάρει. Γιατί να πάρω.
1: Δεν στεγνώνουν τα ρούχα, γι' αυτό το λες.
0: Ναι, το λέω επειδή πραγματικά υπάρχει θέμα που δεν στεγνώνουν τα ρούχα αυτή την περίοδο. Δηλαδή και να μην βρέχει και πάλι τώρα όσο χειμωνιάζει τα ρούχα δεν στεγνώνουν.
1: Ναι,
0: υπάρχει όμως
1: τίποτα.
0: Λέει ένα tip, ένα μέρος μάλλον μέσα στο σπίτι, ένα δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Το οποίο λέει, αν βάλεις τα ρούχα τα βρεγμένα με την.
1: Α. Με την απλόστρα.
0: Με την απλόστρα,
1: ναι, κατάλαβα.
0: Αν βάλεις λοιπόν τα ρούχα μέσα σε αυτό το δωμάτιο, κλείσεις την πόρτα και ανοίξεις παράθυρο.

0: θυρό.
1: Έλα,
0: αυτά
1: εύκολο.
0: Τα ρούχα θα στεγνώσουν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Στο υπνοδωμάτιο.
0: Και εγώ στο υπνοδωμάτιο τα έβαζα, παιδιά, μέχρι τώρα δεν το γνώριζα.
1: Στο άλλο δωμάτιο, το πιο μικρό λέει.
0: Όχι.
1: Θέλει μικρό δωμάτιο.
0: Θέλει, παιδιά, στην τουαλέτα.
1: Στην τουαλέτα! Τα ρούχα τα καθαρά.
0: Τα ρούχα τα καθαρά. Γιατί, στο τουαλέτα σου τι είναι, ένα βρωμερή.
1: Όχι, ρε, συντάξει τώρα, θα μιλήσω.
0: Τι μυρίζει, κάθε τρεις και λίγο πα και την αμολάσει, είμαι στην τουαλέτα και φεύγει.
1: Ρε, σημαίνει καλά τώρα, θα πάω τουαλέτα τώρα και θα έχω τώρα τα πλημμένα τα ρούχα διπλά.
0: Καταρχάς είναι πώ χωρά, ρε, παιδί μου. Εντάξει, είναι λίγο μεγαλούτσι και η τουαλέτα μου. Αλλά και πάλι, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ τώρα να είμαι μέσα. Παιδιά, αν θέλετε, έτσι λένε αυτοί που τα κανονίζουν αυτά, οι επιστήμονε που ξέρουν παραπάνω πράγματα από εμά. Αν θέλετε να στεγνώ, εγώ θα το δοκιμάσω δηλαδή και θα το κάνω και θα σα το πω κιόλα. Έτσι με αποδείξεις.
1: Ελένη, το έχεις κάνει. Το έχεις κάνει σίγουρα. Αυτά που φοράς είναι από την τουαλέτα.
0: Γιατί?
1: Έχω βρωμίσει εδώ πέρα.
0: Άρα, ναι, τελείωνε.
1: Πάλι λέω και εγώ τη βρωμά εδώ πέρα.
0: Είναι χαζό το παιδί.

0: Να είχαμε ένα παγωτάκι τώρα, ε.
1: Πω, καλύτερο.
0: Χειροποιεί το παγωτό δικής τους παραγωγής. Έχουν τα παιδιά μας εκεί στο αρτοπείο Λιάτης που είναι πραγματικά πεντανόστιμο. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και να μας ακούτε στον δρόμο τώρα και γυρνάτε προς το σπίτι σας. Έτσι να μείνετε το βραδάκι με την οικογένεια, ναι. Να δειπνίσετε όλοι μαζί παρέα. Ψωμάκι μην ξεχάσετε να πάρετε. Θα πάρετε το επιδόρπι, θα πάρετε και ψωμάκι όμως. Χειροποιεί το ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Υπέροχο, γευστικότατο. Αρτοπείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
1: Άκου τώρα τι κάνανε στην Ινδία. Καλά αυτό που κάνανε, πανέξυπνο.
0: Τι κάνανε στην Ινδία?
1: Μία ομάδα, ρε παιδί μου, στην Ινδία, ναι. Έκανε
0: Μία ομάδα, τι ομάδα?
1: Ποδοσφαίρου.
0: Α, ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ποδοσφαιρική ομάδα. Μπράβο. Έκανε προπόνηση, λέει, χωρίς μπάλες.
0: Ναι. Και τι κλωτσάγανε το κεφάλι τους, λέει. Τι το ένα στο άλλο.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε.
0: Τι κλωτσάγανε, Παναγία μου.
1: Πω, κορυδεύεις εσύ τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Α, είναι σοβαρό, συγγνώμη. Γελάω χωρίς να ξέρω τώρα.
1: Όχι, ρε, ο φροντιστής λέει, ξέχασε, λέει, να φέρει τις μπάλες. Στην προπόνηση. Τι γελάς, παιδί μου.
0: Στην Ινδία αυτό.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, και η ομάδα, λέει, από την Ινδία βρήκε έναν πιο ευρηματικό έτσι τρόπο για να συνεχίσει, λέει, κάνοντας το πρόγραμμά της. Να μην τη, να χάσει την προπόνηση τώρα.
0: Κάνανε προπόνηση, λέει, και τρέχαν, όντως υπάρχει βίντεο γι' αυτό.
1: Ναι, ρε, εσύ. Οι παίκτες, λέει, έπαιξαν, λέει, διπλό, χρησιμοποιώντας, λέει, μια φανταστική μπάλα. Και γελάει, ρε. Δηλαδή, συγγνώμη, ξεχάσει τις μπάλες να κάνουν προπόνηση, ρε, Ελένη, τώρα.
0: Δεν κοροϊδεύεις, μωρέ, και έπρεπε να τρέχουν ότι καλά κυνηγάνε μία μπάλα.
1: Ναι, ρε, εσύ, αφού ξέρεις πόσα φάουλ
0: είναι. Τι βγαζά. Ήθελα να ξέρω, αυτό, πώς είπαν ότι βάλανε γκολ. Πρέπει όλοι να βάλανε γκολ.
1: Όλοι.
0: Με την υποτιθέμενη, ναι, ναι, μπάλα.
1: Χαρίζοντας, λέει, μία από τις πιο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Βάλανε και πολλά γκολ, φαντάζομαι. Πάρα πολύ. Ή αποκρούσεις πάλι ο
1: προπονητή. Τα φάουλ, τα offside, χαμός έγινε, σου λέω.
0: Θα μας τρελάνουν εκεί στην Ινδία.
1: Εγώ το έχω πάθει στο σεξ. Νόμιζα ότι είχα κοπέλα.
0: Ευτυχώς έρχεται η Άννα Βύση. Να είναι καλά το κορίτσι μας. Αιγαίο, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: καλή. Οπότε πέρασε η ώρα και είσαι πάλι εδώ στα πόδια μας με την καλή έννοια, ε.
1: Ναι. Α, ποια πόδια, περίμενε.
0: Εδώ, γενικά. Πώς λένε, α, ήρθε στα πόδια μου και μπλέχτηκε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αμάν ρε, παιδί μου. Αμάν ρε, παιδί μου.
1: Τι κάνεις, κοριτσάρα μου.
0: Είμαι πανέμορφη. Πολύ καλά. Ωραία. Είναι τριτούλα σήμερα.
1: Τριτούλα. Μπράβο,
0: μου αρέσει. Είμαστε σε mood Τρίτη. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι λίγο περίεργη η Τρίτη.
0: Είναι περίεργη η Τρίτη, αλλά δεν πειράζει, εμείς δεν πτωούμαστε με τίποτα. Περνάμε μια χαρά εδώ στα σοκαπογεύματα.
1: Ναι, ρε, εντάξει, γέλασα πριν που έλεγε για την Ινδία.
0: Α, ο Ανδρέας που είπε.
1: Ναι, που λέγατε και την Ινδία, ναι.
0: Ναι, λέγαμε για τη χώρα σου. Τι έγινε.
1: Μπράβο, δεν έχετε. Πώς το λένε, δεν έχετε. Δεν έχει μπάλα.
0: Δεν είχε μπάλα. Καλά, εσείς έτσι παίζετε ποδόσφαιρο εκεί.
1: Ναι, ρε, σέμα,
0: παίζετε,
1: έχουμε...
0: παίζετε ποδόσφαιρο χωρίς μπάλα.
1: Όχι, ρε, σέμα, δεν. Πώς το λένε, δεν έχουμε μπάλα. Κάνουμε ό,τι έχουμε.
0: Α, αυτό. Πολύ, είστε πολύ ευρηματικοί. Μπράβο σας.
1: Απλά τσακωνόμαστε ποιος βάζει γκολ.
0: Καιρό λέτε και κάνετε πώς λέτε.
1: Τι καιρό.
0: Τον κακό σου τον καιρό, τελείωνε.
1: Ναι, συγγνώμη. Ωραία, πω.
0: Έλα, λέγε.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι γυναίκες που είναι έτσι
0: τσαμπουκαλούδες. Κάτσε να τα πω στη γλώσσα σου. Έλα, λέγε, τελείωνε, έλα, λέγε.
1: Μ' αρέσουν οι τσαμπουκαλούδες.
0: Και με καταλάβεις, έλα.
1: Αύριο που λες Τετάρτη, κοριτσιάρα μου πανέμορφη, στην Καλκίδα αναμένονται.
0: Τι! Όχι, μη μου το λες αυτό. Μαλακάσα βρέχει, ποιος μας θυμάσαι, είπε ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Μαλακάσα βρέχει, τι είπε.
1: Ναι, μαλακάσα βρέχει.
0: Αυτό.
1: Αύριο όμως.
0: Έρχεται προς τα δω.
1: Έρχονται. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Άμα.
1: Μη πιάνεις μαλλί.
0: Έφτιαξα σήμερα. Δεν μπορώ καταιγίδες. Άντε βροχές, εντάξει, αλλά η καταιγίδα με τον μπουμπουνιτό που συνοδεύεται με την αστραπή και με τον κεραυνό.
1: Ναι,
0: αφού ξέρετε, δεν μπορώ. Πού
1: πάστε να πάνε, πυροκτήσει ένα σπίτι και έσκασε ένα κεραυνό δίπλα ακριβώ.
0: Όχι, ρε, μη λες τέτοια.
1: Και κάνω μία έτσι. Και τον απέφυγα.
0: Μπράβο, ρε.
1: Έτσι του λέω, με πήρε ξυστά.
0: Να σε πάρουν για τερματοφύλακα στη χώρα σου. Λοιπόν, πάμε να φάμε το κάτι της μας τώρα. Γιατί εγώ, ξέρετε, σας είπα, δεν έχω φάει σήμερα. Οπότε θα ξεσπάσω όλη μου την αυτή σε γλυκά, και σε αλμυρί και σε γλυκιά κρέπα μου. Έχω φάει κόλλημα με κρέπα τώρα. Δεν ξέρω, θέλω κρέπα. Να είναι καλά το coffee shop εκεί στο Βασιλικό, Αγίου Ιάννου 75, τα παιδιά μας. 22-21-050-044 το τηλεφωνάκι για να κάνετε την παραγγελία σας. Θα πάρω πρώτα την αλμυρί μου την κρέπα. Έχω τον κατάλογο εδώ, χιλιάδες υλικά βλέπω.
1: Παίρνει μου και μείνει τίποτα.
0: Τη ρή Φιλαδέλφια, αρέσει το τρως.
1: Ναι, ρε, δεν έχω
0: Ζαμπόν, κοτόπουλο, κοτομπουκές.
1: Ναι, ρε, τα πετύνω όλα.
0: Από γλουκάνικο, Φραγκφούρτη, γλουκάνικο, χωριά. Παιδιά, τα πάντα όλα έχουν τα παιδιά μας.
1: Ναι, δεν τρώω.
0: Σοκολάτα γλυκιά. Σοκολάτα γλυκιά, λέω. Σοκολάτα λευκή. Α, μπράβο. Μαλτίζερς, πτιμπέρ, πραλίνες, φράουλε. Αχ, τα πάντα όλα, παιδιά. Τρέξτε, πάρτε τηλέφωνο να σας έρθουν τα ωραιότερα. 22-21-050-044.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
4: Εντάξει.
3: Εντάξει, το έχουμε.
4: Ναι.
3: Μπράβο, έχασες.
4: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
3: Ωραία. Είσαι έτοιμη.
4: Ναι.
3: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
4: Ευκρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
4: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
6: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Παρακαλώ.
10: Μαρία.
9: Έλα.
10: Να σου κάνω μια ερώτηση.
9: Παρακαλώ.
10: Έλα Μαρία.
9: Ναι.
10: Να σου κάνω μια ερώτηση.
9: Παρακαλώ.
10: Έλα Μαρία.
9: Ναι, έλα.
10: Να σου κάνω μια ερώτηση.
9: Όχι.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
9: Παρακαλώ.
11: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
12: απογεύμα. Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σου Θεόδωρε. Ξέρεις ότι πλέον στο χιούμορ δεν σε φτάνει κανένας. Δηλαδή
13: ναι,
12: το έχεις πάει σε άλλο level το
13: χιούμορ
12: σου.
13: Τι πράγμα είναι αυτό?
12: Συμφωνείς και εσύ, ε?
13: Όχι, ναι, συμφωνώ.
12: Μπράβο, μπράβο, έτσι σε θέλω.
13: Τι είπε?
12: Όχι, μωρέ, πλάκα κάνω. Δεν είμαι κάτι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Τριτούλα, σήμερα και αν ο δρόμος και η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την πρόταση εγώ. Γιατί εντάξει, τώρα σχολαρχείο είναι αυτό. Καταλαβαίνετε. Στην παραλία της Χαλκίδας, οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, αν σας βγάλει ο δρόμος, ήθελα να πω. Εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν ένα ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο βραδάκι.
13: Ενέρεση. Σήμερα Τρίτη.
12: Βράδυ Τρίτη. Σήμερα, σήμερα με τους επιστήμονες, μην τα λέμε όλη την ώρα. Σήμερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, βγαίνουμε με τους φίλους μας. Είναι Friends Day.
13: Μπράβο, και αν δεν μπορούν οι φίλοι μας, θα, ναι, θα βγούμε με τις φίλες μας.
12: Α, εκεί το πήγες εσύ.
13: Δεν το κατάλαβες,
12: Το κατάλαβα. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Και πάμε να πούμε εδώ τα ωραία μας τώρα που βγήκε έρευνα για το πόσα χρήματα χαλάνε οι Έλληνες, λέει, το χρόνο σε ρούχα και παπούτσια.
13: Α, στα παπούτσια.
12: Εδώ.
13: Οι γυναίκες.
12: Όλοι.
13: Α, όλοι.
12: Τώρα δεν έχει βάλει πόσα χαλάνε ξεχωριστά οι άντρες, πόσα ξεχωριστά οι γυναίκες. Ανά άτομο είναι η έρευνα. Πόσα χαλάει ο Έλληνας μέσω όρο, τέλος πάντων, το χρόνο, ανά άτομο.
13: Ναι, θα σου πω. Κοίταξε,
12: ναι, σε ό,τι αφορά την ένδυση και την υπόδηση. Ναι. Θέλω να μου πείτε τη μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο, τέλος πάντων, πόσο βγαίνει, στο περίπου.
13: Ναι, κοίταξε.
12: Πόσο
13: εγώ σε ένα μήνα, ας πούμε, δεν έχω χαλάσει τίποτα. Ένα μήνα. Δεν έχω πάρει τίποτα, ας πούμε. Δεν έχω χαλάσει τίποτα.
12: Άρα το χρόνο θέλω να μου πείτε. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber. Σκεφτείτε το, βάλτε τα κάτω. Αν χαλάτε κάθε μήνα, ο Ανδρέας δεν χάλασε τίποτα αυτό το μήνα.
13: Αυτό το μήνα δεν πήρα τίποτα.
12: Αλίμονο.
13: Μπορεί να πάρει τον άλλο, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω.
12: Μπράβο, μπορεί να πάρει τον άλλο.
13: Η γυναίκα παίρνει κάθε μήνα, δεν έχει θέμα.
12: Δεν έχει θέμα.
13: Μπράβο.
12: Λοιπόν, για πείτε λοιπόν στο 697-800-1048, βάλτε τα κάτω και πείτε μας, έτσι να ξέρουμε κι εμείς. Και θα σας πω εγώ σε λίγο τι λέει η τελευταία έρευνα για τους Έλληνες. Πόσα χρήματα το χρόνο χαλάτε σε ρούχα και παπούτσια. Για να δω αριθμό.

0: Σήμερα τα καταστήματα είναι ανοιχτά και φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Μας έχουν νέες παραλαβές φέρει τα παιδιά μας σε υπέροχα, με υπέροχα εσώρουχα, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, βαμβακερά. Πολύ πολύ ωραία κομμάτια. Όπως επίσης και πιτζαμάκια χουχουλιάρικα για εμάς, τους άντρες μας, τα παιδιά μας. Όπως επίσης και πολύ ωραία κολάν, μπουστάκια, αθλητικές κάλτσες, κάλτσες για πιλάτες. Όλα αυτά τα ωραία στο Unicorn συμβαίνουν. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Πόσα λεφτά χαλάτε το χρόνο?
1: Πόσα λέει?
0: Ο Άλεξ λέει 450 ευρώ κάπου εκεί γύρω, λέει, χαλάει το χρόνο σε ρούχα και παπούτσια.
1: Μόνο ο άντρας. Βασικά είναι πάρα πολλά.
0: 450 το χρόνο είναι πολλά.
1: Πόσο είναι, ρε, περίμενε.
0: Καλέ, με αυτά που λέτε θα κλείσουν όλα τα καταστήματα.
1: Τι, περισσότερα.
0: Περισσότερα δεν πρέπει να χαλάσετε.
1: Ναι.
0: Όχι τι χαλάτε, να χαλάσετε δεν πρέπει. Να μου πεις, ναι, για να
1: κάτσε,
0: χαλάσουμε
1: αυτό...
0: πρέπει να τα βρούμε.
1: Συγγνώμη, αυτό έχει να κάνει και για τη γυναίκα.
0: Ναι, το μέσο άτομο λέει το Ελστάτ εδώ, η έρευνα που βγήκε. Δεν λέει για, για τον άντρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, πόσο είπες, 400?
0: Μισό, δεν είπα, τώρα θα πω. Α. Τώρα προς τον παρόν διαβάζω. Η Λίζα λέει, εγώ παιδιά δεν χαλάω λεφτά για τέτοια. Λέω στο Θοδωρή και χαλάει εκείνος. Ωραίο,
1: πανέξυπνο.
0: Ωραίο, πανέξυπνο. Όντως έτσι πρέπει να κάνουμε όλες οι γυναίκες. Λοιπόν, πέρυσι πότε ήταν στα 432 το χρόνο. Ναι. Φέτος έχει πάει στα 443 ευρώ το χρόνο.
1: 400...
0: Χαλάει, λέει, η ετήσια δαπάνη ανά άτομο σε ένδυση και υπόδηση.
1: 443.
0: Σύμφωνα με την Ελστάτ. Ναι.
1: Έλα, αρέσει πολύ λίγο. Για τις γυναίκες είναι πολύ λίγα.
0: Μα για αυτό λέω. Δηλαδή, σου λέω, ειλικρινά μιλάω. 443 ευρώ χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Σε παπούτσια και ρούχα η γυναίκα.
1: Ναι, εσύ. Καλά, εντάξει.
0: Εδώ γελάμε τώρα, λοιπόν, γελάνε
1: περίμενε.
0: Και οι τύχοι.
1: 442 12 που είναι οι μήνες. Είναι 36 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και τι χαλάτε σε ρούχα, το 36 ευρώ και για ρούχα και για παπούτσια.
0: Και για παπούτσια.
1: Διά. Δύο. Άρα δηλαδή χαλάτε 18,5 ευρώ για παπούτσια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως αυτή το τι.
1: Και 18,5 ευρώ για ρούχα.
0: Ναι, σου λέει, αλλά για ποιο λόγο να ψωνίσεις κάθε μήνα. Μην ψωνίσεις, σου λέει. Κατάλαβες, για εμάς το κάνουμε που έχουμε μαγαζιά. Σου λέει, μην ψωνίσεις κάθε μήνα, αγάπη μου.
1: Α.
0: Να ψωνίσεις 2 μήνες το χρόνο. Να ψωνίσεις, ξέρω εγώ, 4 φορές το χρόνο.
1: Με δουλεύεις τώρα. Έλα σου πείτε μου να δεις τι γίνεται. Που πάει το δέμα και έρχεται. Άτσε μας τώρα από εκεί, μην ανοίξω στόμα μου.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Και βγάζετε και τα ταμπελάκια και αυτά και σου λέει, αυτό είναι καινούριο. Όχι, ρε μου, λέει, παλιό.
0: Αχ, και εγώ τέτοια έκανα πριν ανοίξω το μαγαζί, βασικά. Και εγώ τέτοια έκανα. Έλεγα το ότι είναι παλιά.
1: Δεν το ξαναδεί.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχουμε να φάμε.
0: Τέτοιε είμαστε. Έλα, μωρέ παραπονιάρι, δεν έχετε να φάτε κι εσύ. Άσε μας που κάθε βράδυ είσαι έξω.
1: Ναι, ρε, την άλλη φορά θα σου πω, άμα είναι να φάμε, θα σου πω, φάει τα ρούχα σου. Άσε μα

0: αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

σαν στιγμής. Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Αχ, για πες μας, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Μας λες κάθε φορά για το φαγητό που σε περιμένει στο σπίτι που έχει φτιάξει η αξιολάτρευτη γυναίκα σου.
1: Μπράβο, τώρα μίλησα εγώ με τα κεντρικά και έμαθα. Γιατί δεν ήξερα, εσύ. Κάτι μου είχε πει στην αρχή, αλλά εγώ δεν τα καταλάβαινα. Και τώρα εσύ, σε παρακαλώ, στείλω μου μήνυμα.
0: Νομίζω πρέπει να είδα κι εγώ μια ιστορία που μαγείρευε στο Instagram.
1: Ναι, και μου στείλε τέλος πάντων να δω. Δεν ξέρω αν το πω σωστά.
0: Α, πες το, τότε
1: ναι. Λέει κοχλί. Κοχλί.
0: Όχι, ρε, κοχλί είναι ένα άλλο. Ζυμαρικά είναι αυτά που έχει φτιάξει.
1: Κοχίγκλι λέ με ραγκού.
0: Πώς το πες, κοσίγκλι.
1: Κοχίγκλι. Κοχίγκλι με.
0: Εγώ κοχυλάκι το λέω.
1: Τι κοχυλάκι, κοχυλάκι τη θάλασσα είναι.
0: Κοχύλι, το ζυμαρικό. Τι κοχύγκλι τώρα και αυτά, εγώ κοχυλάκι το λέω.
1: Ναι. Με ραγκού λέει, μοσχαρίσκου κοιμά και βελούδι νηλί κρέμα παρμεζάνα. Αυτά έχω σήμερα για να φάω.
0: Μ' αρέσει που σου βγάζει και τα μπροστά τα άδεια σε το βελούδι νηλί κρέμα παρμεζάνα.
1: Με βελούδι. Τι είναι αυτό, ρε, συντρώγεται είναι αυτό το πράγμα.
0: Τώρα δεν ξέρω, πού θα πάει, δηλαδή θα το γεμίσει το ζυμαρικό με τον κιμά και από πάνω θα το περιχύσει μάλλον με
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, μάλλον κάτι τέτοιο.
0: Ωραίο, ωραίο ακούγεται. Ακούγεται
1: σίγουρα, εσύ, μην πάθω καμία αλλεργία τώρα και τρέχω.
0: Εγώ το μαγείρεψα για να σου πω σίγουρα.
1: Καλά, μα δεν ήρθα αύριο, πάνω από ότι είμαι αλλεργικό στα κοχύγκλια.
0: Στα κοχύγκλια, λέει. Εν τω μεταξύ γίνεται χαμό στο Viber και μα λέτε για τα 450 ευρώ που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται με 450 ευρώ το άτομο και δεν βγαίνει και δεν κάνει να και ο Θοδωρής μας λέει και ο Χρήστος μας λέει και η Μαρίνα μας λέει. Έχετε δίκιο ρε παιδιά. Δεν ξέρω ρε, εγώ λέει άλλη στη μέση το καλοκαίρι με 450 λέει για όλο το χρόνο ότι από τη λαϊκή δεν βγαίνει. Εκτός αν δεν υπολογίζει λύσα τη γυναίκα του. Σαν τη λύσα. Τα παίρνει άλλος δηλαδή. Παιδιά έχετε δίκιο. Ναι, δεν ξέρω πώς τα υπολογίζουν. Δεν ξέρω να σας πω την αυτές οι έρευνες οι ελληνικές πώς γίνονται.
1: Μούφα, ψέμα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγαπημένο μας μέρος, το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας που από νωρίς το πρωί πηγαίνουμε για το καφεδάκι μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας, τη βάφλα μας, το γλυκό μας και όσο περνάει η ώρα για τα δροσερά μας, τα κοκτέιλ. Τριτούλα και το Queen Vanilla στην παραλία της Χαλκίδας μας περιμένει.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα, έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις coffee shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Για το πάρτι του μικρού. Για την

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: παιδί μου.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Λίγο το μπουκιάρε, παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
1: Πόσα μπορείς να βάλεις από αυτά τα μπουκάκια?
3: Ανάλογα, πόσο είναι.
1: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσες φορές είναι το σώμα σου? Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξ.
3: Ήμουν σίγουρος.
1: Λοιπόν, θα φύγω, θα βαρεθηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
3: Εγώ φταίω, μόνη σου τα λες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

αντιγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
3: Αλήθεια.
2: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση και να αρχίσει να πει τσόντες.
3: Λοιπόν. Δεν μπορεί να
0: τον είπε
3: πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά? Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάγει τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Παπ, χαστούκιζει το ρομπότ τη μαμά.
2: Τι κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη σπίτσα σαν τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
4: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
2: Μπράβο.
1: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί λέω? Τραβάω βιντεάκι με λέει με αυτά που πήραμε από τον Αλμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral με λέει. Τι λες παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Πού πάμε μετά?
5: Στείλε location.
4: Red Rose Cafe.
5: Κρέπα.
4: Ναι.
5: Μπέργκερ.
4: Εννοείται.
5: Και μετά story.
4: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
5: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
6: Τα ψητοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη χρόνη Μημίδου όμικρον έψιλον με αίτη εμπειρίας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μημίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, είσαι η Μαρία?
2: Είσαι ο Γιώργος?
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, η αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
1: Και εκείνη σ' αγαπά.
2: Αυτοί τα κάνουν αυτά πάντα.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 23.
2: Είναι μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα 22 κλείνω. Α, έχω team, έχω παρέα, σας αγαπάω.
1: Καλημέρα. Έλα να σου πω, να κλείσω, να ξαναπάρω.
3: Γιώργο.
2: Κλείσε σε παρακαλώ, ναι.
3: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε άμα θέλετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Η Μαρία.
2: Εγώ, ποιος είναι?
1: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22, χρόνια πολλά.
2: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφει.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα? Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό, αλλά δεν έγινε ποτέ.
2: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
2: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
1: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
2: Τέτοιο,
1: έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
2: Μπράβο, ναι, ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
1: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
2: μπράβο.
1: Είσαι ακόμα αρέδιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
2: Έμεινε ίδιο,
1: Έτρωγα και το λουλού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: 2-1, πάμε!

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ή?
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι, ρέγκα?
1: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Τέλειο. Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλάει.
2: Πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να της πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: η άλλη, από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίση.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ και του λέει: Τέκνον μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: Τέκνον μου, τι έγινε? Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες? Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: Με ένα πλευρό τι παίρνω?
2: Γιώργο.
1: Και κάπως έτσι, παιδιά.
2: Γιώργο, δεν το είπες, ρε φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

αντιγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφουν.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Η μουσική μου.
1: Ο σταθμός μου.
2: Στο καφέ 104,8.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρόφωνα.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το La La La και ακούμας παντού. Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Κι ύστερα ας πέθαινα.
1: Είμαι η μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Shock FM 104,8.

Ζου 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζής περιμένει. Μπας και ήρθε κανένας πελάτης. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζής κάει μια γυναικάρα. Ένα μανουλό. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με Σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτή. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφορος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα θέλεις να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος βρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr.